Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Πόλησε χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο.

0: με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου. Στη Χειρουργική Κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Lissabonas Galatasaray 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον José Luis με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Ματσονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν, να σας πω, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακίλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των, πώς το λένε, των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε, λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε, λέει, για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Ματσονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται. Εδώ σας θέλω. Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Ματσονάκης ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια, λέει, και μάλιστα την ετοίμαζε, λέει, με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο, θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ, έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι, δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και άντρες οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Είπε τα εξής. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Οι ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να οριοθετήσουν, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι, λέει, ψευδείς παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέει 12.30 μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, είναι αραιά απέναντι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να πλώσω την μπραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν. Πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος, που ήταν το ιατρείο στο οποίο κάπου στο κέντρο της Αθήνας, στο Κορονάκι, ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα. Ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκ των υστέρων βεβαίως οι έλεγχοι, έτσι, όχι εκ των προτέρων, ναι. Έχουμε και αυτά που είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές, εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία, με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται, σαν να πηγαίνεις για να κάνεις, να έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευτούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλια από τα Κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Επτακύλη, καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτιζε. Ξαναλέω, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, πώς το λέγανε, και το μαζό. Για πάντα, όχι. Όσο ζω, μαζό. Ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις, ήθελα να σας πω για τα καλώδια, ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει και πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα τον μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για. Εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σας πω, άμα κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, να τη βγάλουμε καθαρή, σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίες και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σας απαντήσει κανένας. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνεις μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι. 698-123-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα. Άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viber αν θέλετε. 698-123-1003. Ωραία. Στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι... Που είναι, χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας. Πάρα πολύ. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρα 18. Μικρή ημέρα σταθερά και αποκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσησε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες την Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από Κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά. 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Στα Πατήσια 34 και 2, στη Ξυλοκέριζα στην Κόρινθο 34 και 1. Εκεί, εντάξει, ήμασταν καλά. Τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Τι να γίνει με τα πετρέλαια? Σε καλό δρόμο είμαστε. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, ήταν ατελείωτο, είχε ο Αλέξης. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγιεινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκιμένα, μιλημένα. Είπε βέβαια ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6.30. Διότι είναι ένας πολιτικός παράγων από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεστάθει το κλίμα, διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα, και κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμάμε, θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα? Καούμε ζωντανή, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά, λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή, ένας χοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας στους τέσσερις. 24,6%. πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης. Ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48 και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, επειδή λέω για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης στα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αλλά θα μου πεις, η δική του πλευρά τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίον χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν μας βγήκε καλό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 2.16 αμόλυβδη, 2.09 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί. Προφανώς χρειάζεται. Δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση, η διεθνής με 101. 101 δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά ρε ψάλτη. Ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές. Και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα. Είναι γενικότερα το κλίμα, δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα. 36 είχε, να ξέρετε. Και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, ότι περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει, έρχεται, ζαλιστήκαμε. Θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν, λέει, οι τιμές. Ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian, λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει, λέει, $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο, λέει, στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5 τρισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο, τι λέτε κι εσείς. Γενικά είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο, λέει, στον Μαζονάκη. Έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως. Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι λέει ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί θα μου πεις ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι όπως καταλαβαίνετε. Το ένα ότι η σύνταξη δεν φτάνει με βάση τις υποχρεώσεις και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε, λέει, ότι το πρώτο οκτάμηνο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα, 129.000. Δηλαδή, φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Θα ρωτήσουμε το ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια, αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν, το κάνουν γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον μου το έχουν θέσει αρκετοί φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μερικές φορές δεν τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τον ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, αν ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει κουβέντα, λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάνε τα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναία οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά μου, λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή τη ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη μου, λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Πουλιολόγος δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, ρε παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Πω πω, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου κλπ. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών, λέει. Και μου έλεγε, έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός, τα λέω, τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλυθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύζει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό, προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, και την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω, με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά, και επίσης ως συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη. Το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπετε να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται, λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, οκ. Άλλος ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει, πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια, όταν, λέω, βαψωμαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20 με 30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λιπάσματα, αέριο κλπ. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Και είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις, σε λίγο. Σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα κι άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Νάτος. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε. Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνω ρε εσύ Μινά από το Ηράκλειο. Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης, εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς, έχουμε και τα βαρέα και ανθυγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτι σε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα. Γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γιαγιά. Όλοι βλέπω εδώ τις ηλικίες μας, γυαλάκια φοράτε έτσι, ε. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε. Μηνύματα και θα ανταλλάσσουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πολύ γρήγορα, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι, από αύριο σχολεία ανοίγουν. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία, να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχείο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλιακή πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμών, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται πρόβες. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2. Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14 και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, όπως γίνεται παραδοσιακά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας που θα πάμε για να φύγουμε κιόλας, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 τα ξημερώματα στα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το μπλε λεωφορείο το 550, ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε. Στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Και εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου. Μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το.
1: Τα χρόνια φύγουνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν τα χρόνια φύγουνε.
0: Είναι λοιπόν Μπούχλης, Αναστάσης Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και τέλος πάντων. Λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σας το λέω εγώ από τα μηνύματα τα οποία μου στείλετε. Φτιάχνομαι και δεν θα βρούμε άκρη εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, σε κακό μπελά μπλέξαμε με το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα είναι δεκάδες. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, ήθελα να σας πω κάτι για τον πληθωρισμό. 3,8, 3,8. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, λέει. Εντάξει, αφήστε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Το φυσικό αέριο 40%, το πετρέλαιο κίνηση 30%, η βενζίνη 15%, τα ξενοδοχεία, τα πανδοχεία μπα, τα ξενοδοχεία 14%, το μοσχάρι 13%. Πού θα φτάσει το μοσχάρι, σου τώρα. 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, άρα θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκεια λέει κατοικιών 6,2. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω 3,8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και έψαχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη Μείωση κλπ. Αλλά είχε και του σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε ρε παιδί μου λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς τα λένε αυτά τα τουρσί, ας πούμε. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιείς, Ψάλτη, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε, ποια ήταν η τιμή πριν, για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει, η κυρία Καριστιανού, την Τόρο έκανε, το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων, Βουλή δεν θα μπει, καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Χαιρετισμούς. Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Πω, πω, δεν θα μπλέξουμε. Θα μπλέξουμε, παιδιά. Σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα μπλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια. Η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης. 100...
10: Κόσμος 96,5.

0: Και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη θλιβερή είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στις έρευνες των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει. Αστυνομικοί μαζί με εισαγγελείς θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και προσθέτει ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.

0: Και στο πεδίο δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον ο υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα.
3: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Ναι. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Έξι εισιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέο μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
4: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα, μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλι πέστη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπόπτα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεραϊνιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω, Πέμπτη και ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά, αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη, εντάξει, σωστό είναι αυτό, από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, πρώτον τον κύριο Ρίζο που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας. Και μέσω Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι, γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη, δεν μου αρέσει ο τρόπος σου. 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής. Καλημέρα κυρία Δεμήρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα ορθώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά
0: έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχει φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω. Άρα έχει φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχει φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι,
1: Λοιπόν, ανέκαθεν, ναι, στα σχολικά και ηλικία, πάνω από 10 χρόνια, ναι, επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ορθά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει από λιπαρές ουσίες μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο
1: δε, γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλλαντικά, πίτσες με αλλαντικά, αλλαντικά και κρέατα και ντρέσινγκ απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα κυκλοφορούν με το κινητό μέσα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα παιδιά κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ, στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων. Ναι. Συν να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω να πω του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο?
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: για προφανώς, πάρα πολλούς
0: λόγους. Προφανώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα. Διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε, τα τυροπιτάκια τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά, τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις. Ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. για να...
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε.
1: Μειώθηκαν από τον νόμο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς,
0: ναι,
1: η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κηλικία?
1: Όχι, είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά,
1: και τα παιδιά που δεν έχουν, ναι, οικονομική ευκαιρία να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.
0: Ναι, αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κηλικίων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα. Πώς να το πω τώρα, αλλά
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι, ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, τα σχολικά κηλικία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που, ναι, δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης. Όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε ετηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, όσο στις ποσότητες,
0: δηλαδή,
1: να υπάρχουν μικρές, αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές, ναι, σωστές, ναι, υγιεινές, ναι, είμαστε υπέρμαχοι. Ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα, ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς.
1: Ναι,
0: από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την βελτίωση της κατάστασης και να μαθαίνει.
1: Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση για υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay,
1: κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Είναι ένα άσχημο τρόπο να προσεγγίσει.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο.
1: Όταν το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα. Γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο, χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόρισμα. Δευτέρι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Δευτέρι, ναι.
1: Δευτέρι, forever, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, αλλά ναι, υπάρχει ζόρισμα μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, συγγνώμη, θέλω να το πω, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει. Παίζει μεγάλο ρόλο στην παιδική παχυσαρκία. Το φτηνό, η φτηνή τροφή σίγουρα έχει πιο χαμηλές προδιαγραφές.
0: Εντάξει, αυτό
1: ισχύει. Τα παιδιά φέρνουν απ' έξω και από το σπίτι τους πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Έτσι.
0: Αν αυτό υπάρχει, η κυρία Δεμήρη, και δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν φέρνουν από το σπίτι τους. Γιατί...
1: Μπορεί, αν θέλει η κυβέρνηση, να χρηματοδοτήσει μια ενέργεια. Μπορούν να διανέμονται από τα κηλικία δωρεάν φρούτα στα παιδιά για να τους γίνει συνήθεια. Αφού είναι δωρεάν, θα το πάρω. Άρα θα μάθω και να το τρώω. Το μήλο, το αχλάδι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτός ένας τρόπος εκπαίδευσης.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Να αλλάξω διατροφικές συνήθειες.
0: Ευχαριστώ.
1: Να φέρνει το παιδί να κρουαστάνει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή αρχή.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Κηλικίων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει για τα κηλικία. Μπράβο σας. Λοιπόν, γρήγορα, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες.
7: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε!
9: Εννοείται! Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες! Σιγά το νέο! Λες κι εγώ δεν έχω Nova More!
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.
19: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Σπαλήνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο, που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε, είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνη.
23: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
23: Ωραία. Αττική οδός, ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί έχει τουμπάρει ένα γιοταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανατολική περιφερειακή, που μας πιάνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι
0: μάλιστα,
23: και όλες.
0: Μάλιστα.
23: Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
24: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
27: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των κηλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά, να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. Το μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Κύριε Χαρουτουνιάν, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
0: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρουτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα? Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά?
2: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχήναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
2: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαφιού παράγεται στον κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί στην ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
0: Ναι.
2: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, τα οποία έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
0: προϊόντων
2: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο. Και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
0: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών των... της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα. Μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.
0: Ναι.
2: Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9% και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια τη αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
2: Ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
0: Τεράστια διαφορά.
2: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
0: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε στην Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
2: αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
0: Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι, δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά, είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Έτσι όπως το λένε, λεγόταν παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ? Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητες του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα?
2: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75 με 78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι για να κλείσουμε σας παρακαλώ. Ναι.
2: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
0: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερέψει με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
0: επηρεάζει το άλλο.
2: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
0: Κύριε Χαρτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
2: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριος Χαρτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
7: Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: 50 καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viper είναι ακόμα περισσότερο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό, άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
5: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά. Τώρα, εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
4: ναι,
5: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
4: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
5: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
4: Όχι, ναι, αλλά είναι το 400 ευρώ θα μπουν σε λογαριασμό τους.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Έτσι,
5: ναι,
4: δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
4: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό γιατί ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
5: Ναι, ναι.
4: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
5: Όχι, δεν γινόταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία εν λόγω χρόνου.
4: Ναι, λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται λέει για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
5: Ήτανε αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο, το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίες που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό της 13ης σύνταξης όσο ήταν πάνω από 60.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα δεν έγινε αυτό. Το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
4: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα, έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία, το 87 που ο ΕΔ ακόμα το ψάχνει. Θα παρατηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω?
5: Φυσικά, πρέπει να με αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
4: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά?
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών, πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρός μου φαίνεται.
5: Πόσο είναι τώρα?
4: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα. Δήμητρα.
5: Αν έχει λίγο οίκα, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξεις διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
4: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός επικείμενη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
5: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Να το πει ήδη από 1η-1η-24 να έχουν περάσει οι τριετίες.
4: Ναι, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Λοιπόν, η φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει? Αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
5: Τα 62 τους μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητή στο 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους.
4: Ναι.
5: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 ημέρες ασφάλισης και θα συνταξιοδοτηθεί χωρίς κάποια εξαγορά.
4: Okay. Ο φίλος ο Γιάννης κάνει ένα γενικό ερώτημα. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω για τα της εξαγοράς. Τα κάνουμε με τον τελευταίο μισθό του μήνα που καταθέτουμε για σύνταξη ή με το μέσο όρο της τελευταίας χρονιάς?
5: η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με την, ο υπολογισμός με τη, τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης
4: συνταξιοδότησης.
5: Μάλιστα. Συνταξιοδότησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος υποβάλει αίτηση τώρα το Σεπτέμβριο, θα υπολογιστεί με το μισθό του Αυγούστου.
4: Okay. Και ρωτάει επίσης, τα 100 ένσημα της τελευταίας πενταετίας, 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι για αυτούς που εξαγοράζουν για πλήρη ή για μειωμένη, ή δεν έχει σχέση?
5: 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία είναι για τις περιπτώσεις που επιθυμούν να συνταξιοδοτούν με μειωμένη σύνταξη και δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Είναι μάλλον απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρεις τη μειωμένη.
4: Okay.
5: Και πλήρη σύνταξη δεν είναι απαραίτητο να έχεις 100 ένσημα να έρθουν την τελευταία πενταετία, αρκεί να έχει πάνω 12.000.
4: Ο Θοδωρής, γεννημένος το 64, ξεκίνησε να εργάζεται τον Μάρτιο του 95, μηχανολόγος της ΜΕΔΕ, ελεύθερος επαγγελματίας. Από την 1η-1η του 98 μέχρι 31-12-99 μισθωτός της ΜΕΔΕ και από τότε ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα είναι στον ΕΦΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη εξαγοράζοντας 7 έτη που δικαιούμαι, πάντα λέει στην υψηλότερη κατηγορία ασφάλισης?
5: Από τη στιγμή που ο χρόνος του έχει ξεκινήσει τότε, πρέπει να συμπληρώσει πρώτα 33 χρόνια πραγματικής ασφάλισης,
4: ναι,
5: τα οποία θα τα συμπληρώσει λογικά περίπου το 2031, θα εξαγοράσει 7 πλασματικά χρόνια, κλείσουν 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
4: Λοιπόν, τώρα καταπληκτικός. Ο Παναγιώτης, για να κλείσουμε, τώρα έχουμε ανοίξει Viber εδώ πέρα και γίνεται χαμός. Διονύση, από ερωτήσεις, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Λέει: πολιτικός μηχανικός με καταγωγή από την Κύπρο, όπου έχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα από το 86. Υπέβαλα αίτηση συνταξιοδότηση το τέλος του Γενάρη του 25 και μου καταβάλλεται προσωρινή, αλλά χωρίς να έχει βγει ακόμα η οριστική με απόφαση του ΕΦΚΑ. Στελεχώνω και δηλώνω ως υπάλληλος από κατασκευαστική εταιρεία στην Κύπρο από το 10 έως το 26, όπου και μου δηλώνεται το ελάχιστο εισόδημα περίπου 5.500 ευρώ το χρόνο και καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις στην Κύπρο. Το εικονικό εισόδημα που εμφανίζεται στην Κύπρο είναι αφορολόγητο κάτω από 20.000 ευρώ. Δικαιούμαι μικρή σύνταξη από την Κύπρο ή ελάχιστη? Πρέπει να δηλωθεί στην Ελλάδα η σύνταξη από την Κύπρο όταν αυτή βγει?
5: Όταν αυτή βγει, φορολογικά θα δηλωθεί ούτως ή άλλως.
4: Okay.
5: Όμως και επίσης μπορεί να εφόσον συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, μετά να συνταξιοδοτηθεί αυτοτελώς και από την Κύπρο, αφού πληρώνει, όπως μας λέει, κοινωνικές ασφαλίσεις στον Κυπριακό φορέα. Άρα μπορεί να πάρει σύνταξη και από εκεί. Είναι αναλόγως του που έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές.
4: Okay, άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Διονύση, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες, ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι έχουμε πολύ περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, όλο και περισσότεροι που έχουν δικαίωμα βεβαίως να βγουν?
5: Θα σπάσουμε το ρεκόρ φέτος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αλλαγές ορίων που γινόταν παλιά, δηλαδή που έσπευταν όλοι να υποβάλουν τη συνταξιοδότηση για να αποφύγουν τις αλλαγές ορίων.
4: Αλλά
5: πλέον βολεύει πάρα πολύ το καθεστώς του υποβάλλω έτσι συνταξιοδότηση και συνεχίζω να εργάζομαι.
4: Μάλιστα.
5: Άρα, πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υποβάλλουν την αίτηση έτσι ώστε να έχουν δεύτερο εισόδημα από τη σύνταξη και παράλληλα να συνεχίζουν στην εργασία του.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη βλέπετε με τι ταχύτητα απαντάει στα ερωτήματά μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε είναι έτοιμος για το σημερινό του δίωρο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
15: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.

0: Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά Real Estate Agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρίου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Παράλληλα, οι αρχές θα διενεργήσουν έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός παθολόγος φέρεται να κατέθεσε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό και πως την πλήρη διαχείριση της κλινικής την έχει η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελάβιβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερόνα ο Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, περισσότεροι αλβανικής υπηκότητας. Κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο που πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και 2 στο Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευτεί κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της ΔΕΕ της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.

0: πάει.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούση.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 10, ήδη 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, ο οποίος τρέχει. Αύριο με το καλό ανοίγουν τα σχολεία. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλο τον μαθητόκοσμο. Θα κουβεντιάσουμε το τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά στην ιστορία της Πίζα και ανεξαρτήτως των επιτυχιών που θα έχουμε στην Πίζα, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε με κεντρικό σύνθημα, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είχατε πει κάποτε, ότι δεν είναι ντροπή η αριστεία, αλλά πρέπει να παρακινούμε τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, και εμείς τον εαυτό μας, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Όχι με την έννοια του να κομπορημονούμε με την αριστεία μας, ούτε να κομπορημονούμε ότι τελειώσαμε, ξέρω εγώ, τα τόσα πανεπιστήμια, αλλά δεν γίναμε άνθρωποι. Σχηματικά το λέω λαϊκά, όπως την καθομιλουμένη το συζητούμε πολλές φορές. Αλλά θα πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, μια που σας κατηγορεί για όραμα που δεν έχετε, ο καλός μου Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο θα σχολιάσω μετά, μα τόσο βαρεμάρα, θέλω να πω στους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, παιδιά, αφού βαριόταν ο άνθρωπος, δεν τον βασανίζατε 4 ώρες, δεν τον λιώσατε, έλεος, Θα βγω συμπαραστάτη στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά από εσάς αρχίζω, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν ξέρω, είναι στο Παρίσι, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, γύρισε πίσω. Αν του τα πείτε εσείς που με, τώρα που τον φορείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Όπως μου έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, μου λέει: εντάξει, αξιολογούμε τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα το αξιολογήσουμε ποτέ για να καταλάβουμε αν μπορεί να λύσει κανένα διαγωνισμό πίζα. Σχηματικά το λέω όλο αυτό, ξέρω καθ' υπερβολήν σκοπίμως, για να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ τα πράγματα δεν θέλουμε οράματα, κανένα όραμα δεν θέλουμε. Πρέπει να επανακτήσουμε τις αξίες που είχε κάποτε η εκπαίδευση, ενδεχομένως και προτού εσείς ακόμη γεννηθείτε, και πρέπει λοιπόν ό,τι ζημιά έγινε σε αυτά τα 50 χρόνια στην αντίληψη, όπως το λέει σήμερα πολύ ωραία ο Στέφανος Κασιμάτης, η αντίληψη στην εκπαίδευση είναι αυτό που λένε και οι αγρότες: όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να ξαναφτιάξουμε την εκπαίδευσή μας. Ανεξαρτήτως της ιστορίας Πίζα, που όταν τη φτιάξουμε την εκπαίδευση θα βελτιωθεί και η Πίζα. Τώρα βέβαια προσέξτε, όταν λέμε πρέπει να φτιάξουμε την εκπαίδευσή μας, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που οι αριστεροί και οι κομμουνιστές λένε στην πλατιά λαϊκή μάζα. Διότι αυτοί που ξεχωρίζουν από την πλατιά λαϊκή μάζα, βεβαίως και υπάρχουν εξαιρέσεις, γονείς οι οποίοι παρακινούν και παρατείνουν τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται χωρίς την διαδικασία της παπαγαλίας, ένα, και εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλύτερα σχολεία, εκείνοι μια χαρά καθαρίζουν την ιστορία. Οι εκείνοι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους στα πειραματικά σχολεία του κράτους κτλ. Ή στα ονάσια, είδατε τώρα γιατί γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον του καλού σχολείου, του δημόσιου σχολείου. Γιατί γίνεται αυτός ο ρημαγδός για τα ονάσια σχολεία? Διότι δεν τα θέλει η πλατιά μάζα των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ, που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, καλοί εκπαιδευτικοί, αφήνετε τον εαυτό σας να σας εκπροσωπούν αυτοί οι συνδικαλιστές, τους οποίους εσείς ψηφίζετε εκεί, να περιφέρονται ως διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Είτε είναι, και όταν λέω συνδικαλιστές δεν ξεχωρίζω κανέναν, εννοείται ούτε της ΔΑΚΕ, που είτε ακούς τη ΔΑΚΕ είτε ακούς τον ακροαριστερό της Ανταρσία, λένε τα ίδια πράγματα. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να αναλάβετε δουλειά. Που είμαστε 8 και 12 πρώτα λεπτά. Γιώργος Μαζωνάκης, εις μνήμην.

0: Δεν τον γνωρίζα τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχω προσωπική γνώμη. Ακούω όμως ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του επαγγελματικά στο περιβάλλον το οποίο ο άνθρωπος δραστηριοποιείται. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος μια, μάλλον από αυτό που λέμε, πονεμένη ψυχή. Μάλλον διαφορετικός σε σχέση της προσωπικότητάς του αυτή που ήταν ιδιωτική σε σχέση με την δημόσια, την καλλιτεχνική πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει αυτό. Να, γιατί πολλές φορές μην βγάζουμε συμπεράσματα από το πώς κάνει το σόου το ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ενώ και είναι άλλο πράγμα φυσικά στην δική του καθημερινότητα και, και στον περίγυρό του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμπεριφέρεται. Είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος λαοφιλής, προφανέστατα, με μεγάλη απήχηση, προφανώς έχει πολλούς, είστε πάρα πολλοί, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, δεν το συζητώ, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι ακόμη περισσότερο από αυτόν τον αδόκητο θάνατο, είναι πολλοί και εδώ και στον όμιλό μας, εδώ στον Sky, επειδή ακριβώς είχε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τον παρακολουθούσα, να σας πω την ήθεια, στο Voice και μου άρεσε πολύ η προσωπικότητά του, αυτό που αλλιώς δεν είναι η περσόνα του, μου άρεσε πολύ. Έτσι και ακόμη και οι ατάκες και η συμπεριφορά του κτλ. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ξέρω όμως ότι υπάρχει θλίψη γενικώς στον όμιλο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από την κυρία Μαραγκουδάκη του προγράμματος μέχρι τον κύριο Κάπα, τον σκηνοθέτη, και πολλούς ακόμη τώρα που εγώ δεν μπορώ να απαριθμίσω εδώ και δεν τους ξέρω, όλους όσοι εν πάση περιπτώσει λειτουργούν μέσα στο τον κύριο Κάτσικα. Θα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πράγμα έτσι που έπεσε βαρύ πάνω μας σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του. Όμως, εδώ τώρα πρέπει να πάμε να δούμε τι αναδεικνύεται μέσα από αυτόν τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από χρόνια, κυρίες και κύριοι, τόλμησα να πω ένα πρωί ότι ξεφυλίζοντας, γιατί εσείς μου τα γράφετε, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ στο Λονδίνο. Λοιπόν, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω ζήσει. Λοιπόν, μου λέγατε εσείς από τις επιστολές σας που παίρνω στο πορτοσάλτα.gr και σας ευχαριστώ πολύ, μου λέγατε ότι στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύεται στην πίσω σελίδα που λέει «Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου», άνω κάτω τελεία. Ο γιατρός τάδε τάδε, η γιατρός ντουντουντού, ο γιατρός ο άλλος, ο παραγκήθε κτλ. Παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου για παραλήψεις, αβλεψίες, για λάθη ιατρικά μετά από καταγγελίες πολιτών. Ή διαγράφονται ή παίρνουν την ποινή των τόσων μηνών κτλ. Μόλις το είπα εγώ αυτό, έπεσε πάνω ο γνωστός οριμαγδός της ασκετοσύνης, της βλακείας και των υπερβολών και είπε «Ω, καλύπτω το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Ντουντού κτλ». Μέχρι που βγαίνει χθες επιτέλους τον Αντώνη Λιάρο, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει τα εξής για να ξέρουμε ποιος επιλαμβάνεται τη λειτουργία ιατρείων ιδιωτικών και της επιστημονικής επάρκειας ημί των ιατρών στο ιατρικό έργο το οποίο προσφέρουν ιδιωτικώς. Παρακαλώ.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την λειτουργία του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ειλικρινά συλληπιτήρια, και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Άτυχο.
2: Και που διαφημίζει
1: Μαζονάκη.
2: Ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ναι. Πάντως, να ξέρει ο κόσμος, mm-hmm. να μην πιστεύει. Πρώτα απ' όλα, τα ιατρικά θέματα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γι' αυτό στο διαδίκτυο το κάνουν που είναι ανεξέλεγκτο. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει θεοκομπή σε διαφήμιση.
2: Ακριβώς.
1: Δεύτερον, να μην πιστεύει κανένας εύκολα αυτά που διαβάζει. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο Άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τρέχει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Αλλά έως τώρα απλώς λέγεται ότι να είσαστε εσείς υπεύθυνοι όταν πάτε στο ιατρείο να δείτε τα πτυχία. Θα πάω εγώ να δω αν το πτυχίο είναι κανονικό, πλαστό, παραμύθι, μάντολα εκεί. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, οποιοδήποτε εγώ. Είναι η δουλειά άλλη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όταν λέμε έχει πειθαρχικό συμβούλιο, να μπορεί ο πολίτης δηλαδή να προστρέχει ξένα όργανο, το οποίο όργανο δεν θα διέπεται από συνδικαλιστική συντεχνιακή αντίληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή μην καλύπτω ένας τον άλλον, διότι όταν καλύπτω ένας τον άλλον μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο όπως συνέβη χθες και να τρέχουμε όλοι και να λέμε τώρα τι πώς διότι του οποίου σε μια στιγμή που ό,τι σε ό,τι αφορά στην βελτίωσή μας, σε ό,τι αφορά στο να βγαίνουμε νέοι εκεί που προχωρά η ηλικία και, και αντί να αφήσουμε την ηλικία να προχωρήσει και εμείς να είμαστε υγιείς σε όλα μας, αλλά να συμβαδίζουμε με την αποδοχή ότι έχουμε μια ηλικία εν πάση περιπτώσει και ότι δεν μπορεί να γίνουμε σε αυτήν την ηλικία να έχουμε πώς να το πω, να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη μας νεότητα. Αυτά όλα επειδή τώρα υπάρχει μια ανθοφορία στην αγορά τέτοιων εργαστηρίων, ιατρίων, ντουντουντού από εδώ και από εκεί, καλό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, κύριε Πατούλη μου, να κάνει τη δουλειά του. Λέμε. Παρακαλώ, εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, η στίχη είναι του Γιώργου Κανελόπουλου. Το Viber σκίζει 698. Μου είπαν τα παιδιά ότι καλύτερα να το προφέρω 1, 2, 3, 1003, που σας είναι πιο εύκολο. Α, το αλλάζω κι εγώ λοιπόν, γιατί χθες το έλεγα 123.003. Τώρα λοιπόν 698, 1, 2, 3, 1003 στην υπηρεσία σας. Γιάννης Κιούσης, Κωνσταντίνος από Αλεξανδρούπολη, η Δάφνη μου εννοείται γιατρέ μου με τη φωτογραφία της, Βίκτορ Δημήτρης, Μιχάλης Πικάσης, Γιάννης Χατζής, Σούλα Αναγνώστου, Άρης Παλιαράκης, από τα χθεσινά μηνύματα, εγώ είμαι χθες ακόμη. Ο κύριος Παλιαράκης μάλιστα μου έγραφε μετά την καλημέρα του από Γαλλία τα ίδια αποτελέσματα και εδώ στον διαγωνισμό της Πίζα, όπως και στην Ελλάδα, ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον προκαλούν. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε όμως. Καλημέρα σας, Ιπποκράτη Χατόγλου, Μιλτιάδη, Ουρανία, Καλατζή, την ανέφερα χθες, Νίκο Κόνιαρη, Ελίνα, Τζέρι Τζι, Αντώνη Βελαόρα, Κωνσταντίνε Βελαόρα, Θανάση Τούρτουρα, Ρίζο Παναγιωτόπουλε, Νικόλα Στεφάνου, Βαγγέλη Βαρατσούκα, με τις καλημέρες σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφίβολα και τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή στο τραγούδι, παρακαλώ, αφού έτσι υπενθυμίσαμε και το «Με λένε Γιώργο», πάμε στην Δελιντά με τον Αλέν Ντελόν. Μπαίνει ο Αλέν.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: Αναφίβολα ο άνθρωπος, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν έχω βιωματική εμπειρία. Δυστυχώς δεν έχω. Δυστυχώς για μένα δεν έχω. Δεν είχα την τιμή να προσκριθώ. Δεν έχω την βιωματική εμπειρία. Από αυτά που ακούω όμως από ανθρώπους που ξέρουν, είναι το άνθρωπος, είναι ταλαντούχος. Είναι πολύ ωραίος για παρέα. Δεν το συζητώ. Είναι ευχάριστος, άνετος, χαμογελαστός, είναι προσινής. Προσινής για όσους δυσκολευόμαστε. Είναι αυτό που λέμε κοντά στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πώς θα το πω, είναι, σε πλησιάζει και τα λοιπά. Έχει άνεση. Ανθρώπινος που λέμε αλλιώς. Ωραίος, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θα χαιρόμουν πολύ μια τέτοια παρέα και δεν ειρωνεύομαι καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, αλλά σε μια τέτοια προσωπικότητα, σε ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν θα έδινα ούτε τη φωτογραφία μου να την πάει απέναντι. Είναι άλλο η παρέα, άλλο περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει στην ατμόσφαιρα και άλλο κάνουμε δουλειά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ζητήματα. Εχθές λοιπόν ο αγαπημένος μου Αλέξης υποχρεώθηκε ο άνθρωπος να δώσει συνέντευξη τύπου. Τι να κάνει, είναι στα καθήκοντά του. Αλλά όπως έλεγα, τον είχαν οι συνάδελφοι και τον βομβάρδιζαν τον έρμο 4 ώρες. Μα δεν τον βλέπατε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και συναδέλφοι, ο άνθρωπος βαριέται. Τώρα θα μου πεις γιατί βαριόταν, θα σας το εξηγήσω. Διότι υποδίεται έναν ρόλο. Είναι ο ρόλος αυτό που λέμε, όπως το λέει σήμερα ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, είναι ότι είναι λελογισμένος, ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Αλλά ο άνθρωπος δεν εκφράζεται με όλα αυτά τα λελογισμένα, θέλει να λέει τις μπαρούφες. Συγκρατιέται πάντως, δεν μπορώ να πω, δεν είναι οι μπαρούφες του 15. Τις μπαρούφες τις έχει αναθέσει στον Γιώργο Παπά, που είναι ο αναπληρωτής οικονομικός εκεί. Τα έχει αναθέσει στον Νίκο Νιφούδη και σε την κυρία Κουφονικολάκου κτλ. Αυτοί λένε τις μπαρούφες τις αριστερές για να μπας και τσιμπείς και ένας πιτσιρικάς. Ο ίδιος υποχρεώνεται με βαρεμάρα όμως, με βαριεστημάρα μάλλον, με βαριεστημάρα να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο, το καταλαβαίνω, διότι έχει επιλεγεί ότι, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε έναν στην αντιπολίτευση. Και δεδομένου ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, πρέπει να έχουμε έναν αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχουμε το Μητσοτάκη 500 χρόνια, δεν γίνεται. Να έχουμε έναν για δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος βαριέται τη δουλειά, δεν ξέρω τώρα. Πάμε στο άλλο. Και βαριόταν χθες, γιατί ήταν έξω από το ρόλο που, έξω από τον εαυτό του, υποδιόμενος ένα ρόλο του σοβαρού, του που αλλαγμένου κτλ. Και ταυτοχρόνως όμως είναι ο ίδιος άνθρωπος που βαριέται να κάνει δουλειά. Δηλαδή, όλη η συνέντευξη χθες ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, μην με ζορίζετε με δουλειά. Εμείς εδώ είμαστε να λέμε κανένα όραμα να περάσει η ώρα. Και η πλάκα είναι ότι κατηγορούσε, Σάκη Μουμτζή, θα τα πούμε σε λίγο μετά τις και μισή, κατηγορεί το Μητσοτάκη, γιατί είναι τώρα η ιστορία. Κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι είναι ένας διαχειριστής, παιδί μου, αυτός τώρα, ένας ξενέρωτος, ο οποίος, τι να σου πει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να πει ένα ανέκδοτο, δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο, είναι ένας ξενέρωτος διαχειριστής, ενώ λέει εγώ, είμαι όραμα. Μπράβο, μπαρμπούτσαλες δηλαδή, όταν λέμε όραμα, είναι μπαρμπούτσαλα, αλλά περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία τα οράματα. Να μαζευτούν κανένα βραδάκι, όπως είχαν μαζευτεί κάποτε στην Αίγινα. Είχαν και τον άλλον τον οραματικό που ήθελε να κάνει ρήξη τον Βαρούφα, τον κύριο Βαρουφάκη, που λέγανε τις μπαρούφες όλοι μαζί και λέγανε να το ερχόμαστε να αλλάξουμε την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα τέτοια. Μην πω τώρα τη λέξη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο άλλος λέει είναι διαχειριστής, δεν έχει όραμα. Ενώ έλα για όραμα που λέει και παρόλες. Μπράβο. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, Σάκη τα λέμε. Πού το. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, να το, εδώ το έχω. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Τα λέμε σε λίγο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan,
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή και την Πηλή Ε2 προς την πλατεία Υποδαμίας. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποίχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
9: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφόρησε η στατιωτική ιστορία, το περιοδικό των εκδόσεων Γκοβόστη, τεύχος Σεπτεμβρίου, η επανάσταση των drones, των UAV, από τα πρώτα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών στη σύγχρονη απειλή και πολλές ακόμη ιστορικές μάχες που ανελαιούνται στο περιοδικό που εκδίδει ο κύριος Κώστας Γκοβόστης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, στη σειρά στατιωτική ιστορία και στη βιβλιοθήκη, βιβλίο της κυρίας Κική Παπά, Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Τρεάς Ελλάδος, η συμβολή της απελευθέρωσης της Βόνιτσας στην διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους, μας λέει στην εργασία της η κυρία Κική Παπά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Μεθαύριο Σάββατο στις 9 το πρωί είναι το δεύτερο αφιέρωμα εις μνήμην των τριών κορυφαίων που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο σε αυτή την τριλογία που ετοίμασα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου του εκδοτικού οίκου Αρμός, που έχει εκδώσει όλη την βιβλιογραφία του αημνής του Στέλιου Ράμφου, μαζί ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέας. Όπως σας έχω πει, έχουμε ανασύρει 11 εκπομπές συνομιλίες με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, που έχω κάνει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, και μία τετραλογία για το πώς επηρεάζει την αυτογνωσία μας το Βυζάντιο. Εξαιρετικές εκπομπές. Αυτές όλες θα τις επιμεληθούμε τώρα για να γίνουν podcast και να διατεθούν για εσάς, προς εσάς κυρίες και κύριοι, και δεν υπολογίζω τις τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Επειδή τούμπαρε που λες ένα αυτοκίνητο νωρίτερα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον Γέρακα, έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Μεταφέρθηκε μεν το όχημα, αλλά έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, όσοι πηγαίνετε από την Ελευσίνα προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε, θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Θα ανοίξει για λίγο μετά τον κόμβο Κηφισίας ο δρόμος προς τον κόμβο Πεντέλης και θα ξαναβρείτε κίνηση ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος δηλαδή. Προς αποφυγήν λοιπόν η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Πολλή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη και εκεί νωρίτερα. Στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε, το κέντρο της Αθήνας όπως τον περιμένετε, λίγο καλύτερο θα μπορούσα να πω, και πάμε στην περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου έχει προβλήματα προς την πλατεία Υποδαμίας, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και η Αμφιθέας που σας κατεβάζει στην παραλιακή. Πολύ κίνηση η Αμφιθέας, καλύτερα πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς Γλυφάδα παρά μέσω της Αμφιθέας.
12: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο Θόδωρος είναι ταξιτζής από ό,τι καταλαβαίνω και μου λέει: έλα ρε Άρη, καλημέρα, επιτέλους το φτιάξατε το Viber, να είσαι καλά. Αργούμε, αλλά το καταφέρνουμε. Θόδωρη, καλό δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Παπαρίζος μου λέει: θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την κάθοδο του κυρίου Βάη Ουγγιανή στην πολιτική σκηνή με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Λαμίας θα αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αντώνη μου, με συγχωρείς, αλλά έρχεσαι με καθυστέρηση. Για τον Γιώργο Δρόσο, ο οποίος έχει μια εμπλοκή εκεί πολιτική με την κυρία Καριστιανού, και για τον Βάη Ουγγιανή, ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχω πει από το καλοκαίρι αυτά, από τον Ιούλιο, με συγχωρείς. Εγώ θα ρωτήσουν εμένα που θα πάνε οι φίλοι μου, όπου γουστάρουν θα δραστηριοποιηθούν. Δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ. Υποβάλλω σε άλλους, τι θα κάνουν. Αντώνη μου, δεν με έχεις καταλάβει μάλλον, και έρχεσαι και με λίγη καθυστέρηση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Μπολάνης, όντως το Viber έχει άλλη φιλικότητα για το χρήστη, θα σας θελάλουμε στα μηνύματα. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θόδωρος, με καθυστέρηση. Λοιπόν, ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης θίγει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς είναι σήμερα τα αστυνομικά τμήματα, με αφορμή που είδε τον γιατρό και τη σύζυγό του να μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Θύρας. Είναι τη γειτονιά μας αυτό εκεί με τον κύριο Γιαννίδη, όπου μεγάλωσα κι εγώ. Δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο, αγαπητέ φίλε. Έχω μια καταπληκτική περιγραφή για τα χάλια του αστυνομικού τμήματος Εξαρχείων. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Υπάρχουν μερικά mail δικά σας τόσο ωραία. Θα βρω χρόνο, φαντάζομαι. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ ξαφνικά να φύγω από την επικαιρότητα και να πιάσω τα τμήματα, που είναι πολύ σωστή παρατήρηση όμως. Εξαιρετικά σωστή, Κουκουέ τοπική Οξόρδης. Κύριε Πρωθυπουργέ μου και κύριε Χρυσοχοίδη, κάποια στιγμή πρέπει να δείτε πού πρέπει να εργάζονται οι αστυνομικοί μας. Και οι κυρίες και οι κύριοι. Δεν είναι αυτό χάλι. Δηλαδή πρέπει να διατεθούν κάποια λεφτά. Δεν ξέρω, κάπου κάποιο άλλο καινούριο ταμείο ανάκαμψης, αστείευομαι. Να πρέπει να φτιάξουμε τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή το κράτος πρέπει να δείχνει ότι είναι κράτος σουλουπωμένο, τακτοποιημένο και όχι αχούρι. Δεν μπορώ όμως άλλο, δεν προλαβαίνω, παιδιά. Είναι τόσα πολλά σήμερα που πρέπει να πω. Ο Θάνος μου λέει, έτσι ακριβώς όπως τα είπες είναι ο Τσίπρας, από χομπιστική ανομαλία που μου αρέσει η πολιτική τον είδα. Πόσο βαριόταν και έλεγε πράγματα που δεν γούσταρε, και όποτε έλεγε αυτά που γούσταρε πάλι άσχημα ένιωθε, γιατί έπρεπε να τα ντύσει με πολιτική κορεκτήλα και ανάλυση που πάλι τον έβγαζαν από αυτό που είναι. Δεν μπορούσε να λαϊκίζει και με τσιτά τα μπούρδες που τσιμπά ο λαός του και υπέφερε. Υπέφερε, σου λέω, 4 ώρες τον είχαν τον φουκαρά εκεί. Άστο ρε παιδί μου τώρα, θέλετε και αναλύσεις. Λοιπόν, θα προϋπαντήσω τον Σάκη Μουμτζή. Μια από τις ωραίες του απαντήσεις, τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τον γουστάρει το μουσαμά. Πώς είναι εκείνα τα φορτηγά που λέει μουσαμά Σάκης. Έχετε δει μια σφαγίδα? Ο Σάκης είναι ένας μουσαματζής. Φτιάχνει τους μουσαμάδες στα φορτηγά. Του αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ και να ακούσουμε τον κύριο, τον κύριο Τσίπρα που αναλύει το μουσαμά.
17: Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο, θα κάνουμε εκδηλώσεις μικρού κόστους. Δεν πετάξαμε ντρόουν εμείς, όπως είδατε, πουθενά σε καμία εκδήλωσή μας. Πίσω μου δεν έχω LED. Έχω μια, πώς το λένε, ένα μουσαμά, μιας και αρέσει η ορολογία στον κύριο Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
10: Λοιπόν, τώρα να μιλάει για μουσαμά στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος και στους Θεσσαλονίκοι, Σάκη μου, έχει βαθύ χιούμορ, τι λες?
18: Ο δολοφόνος εντός εισαγωγικών γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή σου, προσπαθεί όντως να επιδείξει μια σοβαρότητα, μια μετριοπάθεια, θα έλεγα μια σοβαροφάνεια, αλλά έρχονται στιγμές που του βγαίνει αυτό που είναι. Και αυτή μια από αυτές τις στιγμές ήταν όταν του κάνανε ερώτηση για τους μουσαμάδες του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αντί να πει «με συγχωρείτε, λάθος», ήταν μια υπερβολή της στιγμής. Φταίγανε οι συνεργάτες μας, το έριχνε και αυτό στους συνεργάτες. Εδώ το μνημόνιο το έριξε στους συνεργάτες. Ας το έριχνε και τους μουσαμάδες. Ας έφταιγε ο Μιλόπουλος, ο Γιαννούλης, πώς λέγεται η άλλη κοπέλα, η Κατερίνα Ιωνοτοπούλου. Ας έφταιγαν αυτοί. Τι είπε ο αθεόφοβος, έτσι, ότι γιατί αφήστε τους μουσαμάδες, το καθυστέρησε το μετρό 4 χρόνια και πληρώσαμε τόσο ευθύνη το Μητσοτάκης. Τη στιγμή που δικοί του άνθρωποι κάναν του κόσμου τις αστάσεις με το έγκλημα στη Βενιζέλου. Το μετρό καθυστέρησε 4 χρόνια ή το καθυστέρησαν οι Σιριζέοι και οι παραφιάδες τους με την ιστορία του εγκλήματος δίθεν στη Βενιζέλου. Και όταν παρακάθηκα από όλες αυτές οι αντιδράσεις και ολοκληρώθηκε το μετρό, και όχι μόνο αυτό, είδαμε και το σταθμό της Βενιζέλου τι χάρμα ιδέες θα ήταν. Δεν βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν μια συγγνώμη από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Και τώρα έρχεται ο αθεόφοβος και ζητάει και τα αρέστα.
10: Ναι.
18: Ζητάει και τα αρέστα για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
10: Να συνεχίσουμε μετά τις 9 σου, είναι εύκολο?
18: Πολύ εύκολο.
10: Μια τάκα ακόμη, σε παρακαλώ, έτσι, ναι. μια γενική εντύπωση.
18: Η γενική είναι ναι. ότι η αριστερά και ειδικά η εκδοχή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να απαλλαγεί από την φορολατρεία. Πρέπει πάντα να βρίσκουν κάτι να φορολογήσουν. Είναι οι καταθέσεις, είναι το 1% των υπερπλουσίων, είναι αυτά που βρίσκονται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Κάτι πρέπει να φορολογήσουν, παιδί μου. Είναι στο DNA τους η φορολογία. Αλλά γι' αυτό να τα πούμε μετά.
10: Ναι.
18: Διότι όταν λες ότι θα φορολογήσουν τις καταθέσεις, ουσιαστικά υπονομεύεις την εθνική οικονομία.
10: Ναι.
18: Η χώρα έκανε αμάν, οι τράπεζες έκαναν αμάν να δουν να αυξάνονται οι καταθέσεις, διότι όταν αυξάνονται οι καταθέσεις, αυξάνονται και τα δάνεια.
10: Ναι.
18: Είναι
10: διότι χθες τι προέκυψε, ότι αυτό το 1% του φόρου που συζητάει με τους πλούσιους, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, είναι μια παπάντζα στην. Δηλαδή είναι παπάντζα, γιατί δεν υπάρχει εφαρμογή με αυτήν.
18: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πήγε ο Κουτεντάκης όταν το ρώτησε. Ο οικονομικός του σύμβουλος, έτσι. Ο οικονομικός σοφός του Τσίπρα. Όταν το ρώτησαν τι ποσό προσδοκούν να εισπράξουν, είπε ευθέως, δεν το ξέρουμε. Και μιλάμε, ο Κουταντάκης και ο Χουλιαράκης είναι από τους σοβαρούς συνεργάτες του Τσίπρα.
10: Αυτό. Λοιπόν, μετά τις 9, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Κάνω διάλειμμα, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κουμπούρας, ο Λεωνίδας Κουμπούρας, ο δικηγόρος, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά, παρακαλώ. Υπάρχει, γίνεται η δίκη. Εξταματήσει ο ρημαγδός, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν άλλα πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κίνητρο και τέλειωσε η ιστορία με τη δίκη. Έτσι δεν, πως ξαφνικά χάθηκε. Και εσείς δεν μου λέτε κάτι, βρε παιδιά, δεν μου λέτε θα μάθουμε κάτι άλλο τι γίνεται στη δίκη. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, ε? Ωραία. Ενδιαφέρει όμως εμένα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Μητροπολιτικό Κολέγιο. 8 στους 10 από φίτους του εργάζονται σήμερα, όπως δείχνει η έρευνα της MRB του Ιουλίου 2026. Από αυτούς τους 8, το 79%, οι 8 στους 10 δηλαδή, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, πληροφορίες. mitropolitiko.edu.gr.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
22: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Θεία, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Είμαι δικηγόρος οικογένειας Πλακιά. Θέλω μαζί να ακούσουμε τρία ηχητικά τα οποία θα καταλάβουμε το ίδιο πρόσωπο και θα καταλάβετε όλο το νόημα της σημερινής μας επικοινωνίας με τον κύριο Κουμπούρα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τέλος, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2025. Στις 30 Οκτωβρίου 2025 η προετοιμαζόμενη τότε για πρωθυπουργός κυρία Κωνσταντοπούλου λέει στη Βουλή, απαντώντας σε έναν υπουργό, φαντάζομαι δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς.
6: Είπατε ότι εγώ έχω βρίσει νεκρούς μηχανοδηγούς. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι μια εσχρή συκοφαντία που χρησιμοποιείτε εσείς και ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ πάντως δεν έχω ούτε βρίσει ούτε προσβάλει κανέναν νεκρό.
5: Τώρα θα μας βοηθήσει η ομάδα αλήθειας και γι' αυτό και υπάρχει και την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Μας βοηθάει, καταγράφει τις δηλώσεις για να μπορούν να λένε οι άνθρωποι λένε αλήθεια ή λέμε ψέματα. Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να δούμε τι έλεγε κυρίες και κύριοι στις 21 Φεβρουαρίου του 25. Στην ίδια χρονιά είμαστε στο 25, 21 Φεβρουαρίου.
6: Υπήρχε παράνομη ουσία που μετέφερε το εμπορικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο οδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του πρωθυπουργού σας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια χρονιά, μια ακόμη δήλωση του ίδιου προσώπου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
6: Η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο μηχανοδηγός ήταν εθελοντής στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, μετέφερε αποδεδειγμένα παράνομο και έφλεκτο φορτίο, το οποίο εξεράγει, ανεφλέγει και προκάλεσε τον θάνατο 27 περίπου ακόμη ανθρώπων.
5: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου λάνσαρε ότι υπήρχε έφλεκτη ύλη στο τρένο, ένα, και ότι αυτή την ύλη την έφλεκτη την έκρυβε μηχανοδηγός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν εθελοντής στο Μητσοτάκη. Συμφωνεί. Ωραία. Κύριε Κουμπούρα, καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα.
5: Λοιπόν, σας έβαλα και τα ηχητικά. Πάμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ήξερα τι έγινε χθες. Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε δεν μπορώ να ασχοληθώ με το αν υπήρχε, δεν έχει νόημα να ασχοληθώ και το παρέπεψε την έρευνα στην εσωτερική, στην ελληνική δικαιοσύνη. Εξηγήστε μας λίγο αυτό με την έφλεκτη ύλη, παρακαλώ, τι έχει προκύψει.
7: Κάτι στο στάδιο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει κάποια πρόοδο σημαντική. Δηλαδή εξετάζονται ακόμα μάρτυρες, συγγενείς, θανότητες.
5: Όχι στη δίκη, για την έφλεκτη ύλη. Αν υπήρχε ή όχι, τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό θέλω να μάθω.
7: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια διάταξη η οποία έχει θέσει προφανώς το ζήτημα στο αρχείο, είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους. Είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εισφέρεται στην υπόθεση και ενισχύει την θέση και την άποψη ότι δεν υπήρχε καμία έφλεκτη ύλη στο εμπορικό τρένο. Αλλά είναι ένα ακόμα στοιχείο, αυτό θέλω να σας πω, δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δεν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
5: Όχι, επειδή λατρεύετε τελευταία στην Ελλάδα μας, κύριε Κουμπούρα, γι' αυτό θέτω, θέτω έτσι, έπρεπε να το εξηγήσω. Επειδή έχουμε μια λατρεία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε να φέρει επιτέλους κράτος δικαίου, δεδομένου ότι στα χρόνια του Μητσοτάκη έχει καταρακωθεί το κράτος δικαίου εν Ελλάδη, τουλάχιστον έχουμε την κυρία Κοβέση, μέσω της οποίας λάμπει η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Με αυτό το λέω. Το είπε πια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ήταν παπάντζα η ύπαρξη έφλεκτης ύλης μέσα στο τρένο.
7: Είναι ένα στοιχείο επιπλέον το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
5: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τι υπόθηκε χθες από τους συγγενείς των μηχανοδηγών, κύριε Κουμπούρα, παρακαλώ, στο δικαστήριο. Τι έγινε?
7: Εντάξει, εγώ να τονίσω στους ακροατές σας ότι εκπροσωπώ την οικογένεια Μασαλή. Δεν εκπροσωπώ μόνο την οικογένεια Πλακιά.
5: Α, δεν το ήξερα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμπούρα, δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη.
7: Εχθές είχα έτσι ένα εύλογο ενδιαφέρον για τις καταθέσεις των εντολέων μου.
5: Ο Μασαλής ποιος ήταν της
7: Είναι ο μηχανοδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας που έχασε την ζωή του. Μαζί με τον Βούλγαρη, τον έτερο μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
5: Μάλιστα.
7: Εκεί λοιπόν κατέθεσαν οι συγγενείς τους, ράγισαν καρδιές, πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους. Αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι πληροφορήθηκαν και στην έδρα, αλλά πληροφορήθηκαν και όσοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι πραγματικά συνέβη και τι έχουν υποστεί όλες αυτές οι οικογένειες των μηχανοδηγών εξαιτίας της θεωρίας και της φιλολογίας σχετικά με το έφλεκτο υλικό και της εμπλοκής, όπως θέλανε να τους εμπλέψουμε, περί λαθρεμπορίας και όλων αυτών των, τα οποία ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα.
5: Για να μην πω συνειδητού ψεύδους και κάνω δίκη εδώ, κύριε Κουμπούρα, να πω διάδοση ψευδών δεδομένων. Με συγχωρείτε.
7: Συνειδητά διέδιδαν ψευδή δεδομένα και αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι υπάρχουν ακόμα παράγοντες σε αυτό το δικαστήριο της δίκης, διάδικοι, οι οποίοι όχι ευθέως αλλά με έναν θα έλεγα ύπουλο τρόπο προσπαθούν πάλι να εισάγουν στο δικαστήριο όλα αυτά περί ψιλολίων και παράνομων ουσιών και ούτω καθεξής.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμπούρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, από την προσπάθεια, την συνειδητή θα πω εγώ τώρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου να επηρεάσει και να χειραγωγήσει, και το πέτυχε σε ένα κάποιο βαθμό, σε μια χρονική στιγμή, 8 στους 10 από εμάς, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου. Και ήμασταν 2-3 άνθρωποι εδώ που κινήσαμε και είπαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να δούμε μέχρι που φτάνει η παπάντζα. Μια άλλη παπάντζα που ακούστηκε χθες, παρακαλώ, πριν κλείσω, αγαπητή μου Δήμητρα, το κατά Μητσοτάκη για τα δημοσιονομικά, σε παρακαλώ, είναι 32 δευτερόλεπτα να τον ακούσουμε. Στο μεταξύ, θα πω σε λίγο, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
0: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
5: Όπα, νάτος ο νοικοκύρης. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι παπάντζα ευκολή, περνάει εύκολα βέβαια στην κοινή γνώμη, το καταλαβαίνω. Αυτό περί χρηματοδότησης Νέας Δημοκρατίας και των δανείων και του χρέους της Νέας Δημοκρατίας που αυξάνεται κτλ. Το έχει εξηγήσει 50 φορές ο Γεωργιάδης, τον οποίον, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίον το χορτίσει όσες φορές έρχεται εδώ. Από το 2011, για να ξέρετε τουλάχιστον, για να δείτε τώρα που είναι η παπάντζα την οποία σερβίρει ο Μουσαμάς, η λογική του Μουσαμά που έχει ο κύριος Τσίπρας. Από το 2011 έχει απαγορευτεί η δανειοδότηση των κομμάτων. Τέλεια. Το κόψαμε. Από τότε που χρεοκοπήσαμε δηλαδή, τέλειωσε η δανειοδότηση. Πράγματι υπάρχουν τα χρέη. Όμως, από το 2011 και στη συνέχεια, μειώθηκε η χρηματοδότηση των κομμάτων. Άρα, ναι, πράγματι αυξάνεται το χρέος, διότι έχει μειωθεί το ποσό με το οποίο αποπληρώνει η Νέα Δημοκρατία.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet

0: και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων σημάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου σημάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στην Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η συλλήψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος.

0: με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή παρουσία της αστυνομίας Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και παράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε νέα ρωτό στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιμιχάλης.
7: Αρχίζοντας από τις νότιες περιοχές, πρόβλημα συναντάμε στη Βάρη Σκοροπίου, στο ρεύμα από το Κοροπή προς τη Βάρη και συγκεκριμένα από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μεγάλες καθυστερήσεις. Μεγάλη καθυστέρηση υφίσταται η οδηγή που είναι και στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα από την παραλιακή προς τη Σιγρού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα επίσης καθυστερεί τους οδηγούς, κυρίως στο Φαλήρικο Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος και μετά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και κυρίως η κάθοδος της Αρδυτού. Πάμε στα βορειότερα τώρα, γιατί η άνοδος της Κηφισού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, δηλαδή από το Περιστέρι προς την Νέα Χαλκιδόν έχει καθυστερήσεις. Η κάθοδος όμως της Κηφισού έχει ανατμήματα προβλήματα από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι να φτάσουμε κάτω στο Αιγάλεο. Επαναλαμβάνω, από τη Λυκόβρηση προς το Αιγάλεο η κάθοδος της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένετε και μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Καθυστέρηση που αρχίζει από το ύψος των Άνω Λιωσίων και επί της ουσίας τελειώνει στο ύψος του δαχτυλιδιού της Κηφισίας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber. Μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Αυτοσαρκάζομαι. Εννοείται, το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος προηγουμένως. Είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρο, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL. Από ό,τι καταλαβαίνω πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email, το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, καλημέρα, δεν ξέρω ποιος είναι, καλημέρα σας, καλή αρχή, Κυριάκος καλημέρα, Στέργιος Δεμίσης, Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστάση Μπουραντά καλημέρα. Τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο πέρα από την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα, ωραία πράγματα λέτε πραγματικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο 2 ώρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει, η εκπομπή σας απόλαυση, να σε καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελειωνόταν διότι προηγουμένως την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, να γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγείς το προσινής, λέω πίζας μάλλον. Εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ. Ευχαριστώ και πάμε εις... Η κυρία Τζένι Ποπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας. Όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Ποπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη.

0: Το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαλάρα. Η Τασούλα Επτακύλη έχει σήμερα, υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, στην οικογένειά του, μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε. Άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω όμως, ακούω αυτά που μου λένε, ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύς στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ η Τασούλα Επτακύλη, γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal, ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας, τον λένε Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επτακύλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς, απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου, μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις, 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιο, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου. Με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και καμπόι και σμότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Όμως, αργότερα, αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει η Τασούλα Επτακύλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερμανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ, ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επτακύλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για ένα πράγμα, γιατί τώρα αυτός ο αδόκητος ξαφνικός θάνατος που πολλούς ανθρώπους στεναχωρεί, αμφιβόλα, γιατί ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, που είχε διεισδυτικότητα στην κοινωνία, σαφέστατα. Ανοίγει όμως μια άλλη ιστορία τώρα, το ότι πήγε σε ένα ιατρείο να πάρει κάποιες υπηρεσίες ιατρικές και ο υπουργός λέει, ξέρετε κάτι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Αυτό το είπε χθες το βράδυ στο Blue Sky στον Αντώνη Λιάρο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε και τώρα. Γι' αυτό τον κάλεσα θα είναι σε 5 λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη που έδωσε ο εμφανώς βαριεστημένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να πήγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μια μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και θα έρθω στο σχολείο σου. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος άλλωστε, Σάκη μου, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
0: Εννοείται, είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φιλιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας. Κύριε Φιλιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου? Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
2: Είμαι εδώ, είμαι εδώ, δεν με έχει συνδέσει.
0: Ωραία.
2: Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
0: Ωραία, βεβαίως, ναι. Γεια, λέει.
2: Όχι, ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάναν πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάναν πρώτα απ' όλα εντύπωση από τη χτεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χτες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τυρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
0: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το ακούσουμε.
2: Ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
0: Ωραία, ναι,
2: το ακούσουμε λοιπόν τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
3: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή. Το βρήκε αυτό. Γιατί γελάτε, κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ. Πρωί-πρωί.
1: Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το διόρθωσα.
0: Εντάξει, είναι, η πίζα είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε, Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
2: Ναι, η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές, πώς να πω, παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, καθένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάτζα. Μην χρεώνουμε μόνο τις παπάτζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάτζες. Ναι. Λοιπόν.
2: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών της χώρας. Εδώ τώρα, μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πληθυντικό
0: Νίκο μου, αδικήσε, Νίκο, αδικήσε λίγο.
2: Αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε 5 πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
0: Εδώ θα πρόσθετα
2: όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Ναι, ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής, το δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάτζα, είναι και το η πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η κατανόηση δεδομένων.
2: Ναι, μπερδεύουμε πολλά πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι γιατί τι γίνεται. Ανακατευόμαστε όλοι με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ανακατευτούν ή οι αρμόδιες πηγές ενδεχομένως δεν μας τα παρουσιάζουν. Λέει, θέλουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων. Άρα. Έχουμε πολλές παρανοήσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι αυτό, ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει το 46% των τραπεζικών καταθέσεων της χώρας. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το άλλο που λέγαμε, ότι έχουν όλοι από 1000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά
0: μέτρα. Καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
2: Ελλειπή στοιχεία. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Τη βαριέται τη δουλειά. Την ουσιαστική δουλειά τη βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς, ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη, ούτε ενδεχομένως αυτό που τα λέει. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας. Θα έλεγα ότι δεν έφυγε από την κεντρική γραμμή των ήπιων προτάσεων, δηλαδή φτάνει ως 120 δόσεις για παράδειγμα, φτάνει και το Πασόκ για τις ρυθμίσεις χρεών. Δεν πάει παραπάνω, δεν λέει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Βέβαια, η κυβέρνηση βέβαια έχει ένα εξοδικαστικό που έχει δόσεις για 20 χρόνια που μπορεί να ρυθμίσει ακόμα περισσότερο. Αλλά τέλος πάντων, η δημόσια συζήτηση γίνεται με πολύ πιο ήπιους και προσγειωμένους τρόπους, με εξαίρεση μέτρα τα οποία έχουν λάθος στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τα αποσαφηνίσουμε ως εκλογές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο το πρωί, για να το ακούει και ο Σάκης Μουτζής και να ζηλεύει, θα είμαστε μαζί, Νίκο, στάτους 107.
2: Και γνώρισα για τη Βιργινία.
0: Με την 107,7, λάθος, 107,7, εγώ φταίω, στάτους 107,7, μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Λοιπόν, γνωριστήκατε. Γνωριστήκατε.
2: Γνωριστήκαμε στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σάκη, συνεχίζουμε εμείς μετά το διάλειμμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπομονή και την αντοχή σας. Από την φετινή παρουσία της Ελληνικός Χρυσός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει το έργο των σκουριών, καθώς με την έναρξη παραγωγής η Ελλάδα αποκτά νέα πηγή χαλκού στρατηγικής συμμαχίας για την Ευρώπη. Με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού και 140.000 ουγγιές χρυσού, οι σκουριές ενισχύουν τη θέση της χώρας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, συνδέοντας ένα μεγάλο έργο στη Χαλκιδική με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.
4: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και
7: για... Κόσμος 96,5.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Housebrand τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπέστε.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Μέσα στη Βουλή και το γυάλινο δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
16: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη στην ενημέρωσή σας παρακαλώ.
17: Κόβουν χόρτα στη Βάρη, στη Βάρη Σκοροπίου, στο ύψος της Βάρης. Γι' αυτό από το Κίτσι προς τη Βάρη είστε ακινητοποιημένοι. Αρκετή κίνηση στην Κηφισού, μεγάλη κίνηση στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Ηρακλείου.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα κύριε Παπασάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά συλληπιτήρια του κύριου Γιώργου Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για τον ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
23: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι νόμος δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτή είναι η λογική. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατικό.
0: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
23: ο ιατρικός λόγος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Και διελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
0: Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
23: Καθεστώς, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
23: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και αυτός την υπεύθυνο για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
23: Το ιατρείο αυτό.
0: Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
23: Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα δει αυτό? Ότι πας μέσα σου κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου τελειώσει εξετάσεις. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες σε Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
0: Άρα αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε Υπουργέ?
23: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζετε ότι στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμό. Τώρα για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Σχεδόν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
0: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξει ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, ναι. Θεσμικό περιβάλλον.
23: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλω από την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
23: Χαρά
0: που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο, με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη. Και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα, μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής. Και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης, και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο, νωρίτερα μέσω Viber, στο 698-698-123-1003, για να θυμόσαστε, είναι εύκολος αριθμός, θα τον απομνημονεύσουμε όλοι, φαντάζομαι, και όλες. 698-123-1003. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει, ο Σάββας Ιωαννής μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς. Καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος, ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση, φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί, διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν η ιατρική σύλλογη στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακή, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι οι εκπρόσωποι είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
1: Ναι, για ποιο θέμα όλα?
0: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Πολιτικά. Α. Δύο κουβέντες, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Αντουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι βρε παιδί μου τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
1: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική, όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων, δύο αστοχίες οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ελάμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρει Σάρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι η διόρθωση, είναι
0: το αρχικό
1: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει τα εκμετάλλευτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την Επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει ώστε να γίνεται φαρτίο για να πιάσει το 17-18% ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρα το ποσοστό του 2023, έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% του 2023 είναι μια τρύπα στο νερό, έτσι, όλη αυτή η ιστορία για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός 3.147, 500.333 συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο.
0: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1%, αυτό κάει και τώρα. Τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
1: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα. Ναι. Μπαρούφα στην εφαρμογή. Αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία όχι για τον εαυτό του αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, χθες αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι δεδομένη η αδυναμία του Ανδρουλάκη και είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρκεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
0: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Θα, μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλημερίζω.
1: Κοίταξε. Όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γιώργο.
0: Ρώτησε GPO και απαντήσατε και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Merida. Είναι για λογαριασμό το IF Merida. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κρατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι 44,6, μάλλον όχι 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνεται το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά μάλλον θετικά 24,6, ας πούμε 25, αρνητικά μάλλον αρνητικά 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι μάλλον ναι 20,4, όχι μάλλον όχι 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνεται το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά μάλλον θετικά 26,6, αρνητικά μάλλον αρνητικά 56,4. Στον Ανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι μάλλον ναι 24,9, δηλαδή 25. Όχι μάλλον όχι 58,6, άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά, αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας, διάλειμμα εδώ.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
9: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
24: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Το πρόγραμμα του Σπίζα θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς. Και να πω φίλες και φίλοι ότι χθες καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΑΚΜΗΣ, έπαιρνε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει. Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε το εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα, το κρατώ αυτό το μήνυμα, είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το η μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αρθογράφησε προχθές στην εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πώς όταν έρχονται στην εξουσία η ακροδεξιά συμπεριφέρονται. Και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
25: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
0: Όχι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε.
25: Εκ των πραγμάτων θα γίνει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση τη πολιτική ταυτότητα τη Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τι μελωδίε του Λούτσιο Μπατίστη. Για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, ένα κομμάτι που για την ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος στη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τότε ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζότια Μελώνη είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, 3 χρόνια για την Ιταλία συνεχού διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα, είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντεκάσπερι που κυβέρνησε την Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
0: Πώς επιτυγχάνει η Μελώνη την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
25: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, τον κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελόνι όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή, αν δει την κυβερνητική θητεία της Μελόνι, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή, έχει μια δημοσιονομική πειθαρχία η Ιταλία, κέρδισε την εμπιστοσύνη των αγορών και της Ευρώπης. Η ανεργία υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 5%. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Στο διεθνές σκηνικό η Μελόνι έχει αποβάλει την εικόνα της του ευρωσκεπτικισμού. Έχει αναδειχθεί σε κεντρικό συνομιλητή στις Βρυξέλλες. Στηρίζει ενεργά την Ουκρανία. Έχει πάρει θέση που δεν το πίστευαν ποτέ κανείς για τον Πούτιν, απέναντι τον Πούτιν. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που νομίζω απασχολεί και εμάς είναι το μεταναστευτικό. Εκεί όπου καταγράφονται πλέον σημαντικές μειώσεις στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών από τη θάλασσα, τη Λαμπεντούζα δηλαδή, που εκεί έχει γίνει ένα. Και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και ασχολείσαι, έχει επιβάλει πλέον και στην Ευρώπη και το συζητάμε πλέον και έχουν πάρθει και αποφάσεις το μοντέλο της Αλβανίας. Δηλαδή, ξέρεις, να υπάρχουν εκεί τα hot post. Hot post να υπάρχουν εκεί. Τώρα σε κάποια χώρα της Αφρικής. Το μόνο, αν θέλεις, θολό σημείο των τελευταίων μηνών ήταν το Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση Μελόνι, και το είχες πει και εσύ τότε, είχε προσθεί ένα σοβαρό εγχώριο πλήγμα, καθώς απερίφθεια με ένα ποσοστό πάνω από 50% η συνταγματική μεταρρύθμιση για τη δικαιοσύνη. Και εκεί βέβαια η Μελόνι υπέστη την πρώτη ήττα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το έλασον μπροστά σε αυτά που έχει καταφέρει η Μελόνι.
0: Θα οργανώσω.
25: Είναι μια συμμαχία.
0: Ναι, μια συμμαχία και με αυτό.
25: Κοίτα, είναι μια συμμαχία με τον Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι ένας κεντροδεξιός καθαρά πολιτικός, είναι ο διάδοχος του Μπερλουσκόνη στη Φόρτσα Ιταλία, και με τον Σαλβίνι, ο οποίος όμως σιγά σιγά μειώνει τη δύναμή του. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου.

0: 2671-028963
1: και κινητό 6977-421078
0: ή στο σελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Νέα δικαστική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτός στη Κεφαλονιά. Από χθες ξεκίνησε η εξέταση προσώπων για όσα συνέβησαν στα επίγοντα του νοσοκομείου τη νύχτα του περιστατικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η χρονική ακολουθία των γεγονότων, η παρουσία του προσωπικού και οι συνθήκες αντιμετώπισης της 19χρονης. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την εξέταση και άλλων προσώπων. Οι αρχές ερευνούν αν οι καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα συμφωνούν με τα στοιχεία της δικογραφίας. Συναγερμό στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό ζώων που σύμφωνα με τις αρχές βρίσκονταν σε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Αστυνομικοί συνέλαβαν την 3η 8 Σεπτεμβρίου έναν ημεδαπό άνδρα έπειτα από έλεγχο στην οικία του στη Λακύθρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, με 4 σκυλιά και τα κουτάβια να φέρονται να στερούνταν τροφής και νερού. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος ήταν ακαθάριστος και ακατάλληλος για τη διαβίωση των ζώων. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματιστήκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Σημαντική ημέρα για την εκπαίδευση στην Κεφαλονιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λιξούρι τα εγγένεια του νέου μουσικού γυμνασίου. Το σχολείο θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής και θα συνδυάζει τη γενική παιδεία με τη συστηματική μουσική εκπαίδευση. Η τελετή έγινε παρουσία του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Δημητρίου, εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής και ο δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης. Σήμερα και αύριο το κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργοστολίου δεν θα εξυπηρετήσει το κοινό λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην διεξαγωγή του 3ου Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά ως προς τη γενική της υποστήριξη και τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθούν ραντεβού με ωφελούμενους για τις συγκεκριμένες ημέρες. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παλιξουριακό στη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς επικράτησε με 2-0 του Τηλικράτη Λευκάδας στο γήπεδο του Αργοστολίου και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Πορτογάλος επιθετικός Μοντέιρο, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ της αναμέτρησης, ένα σε κάθε ημίχρονο. Η ομάδα του Λιξουρίου είχε καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα παρά την υψηλή θερμοκρασία και κράτησε τον έλεγχο απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση.

0: τον Sky 100,3.
1: Δίνει της χρονιάς βρίσκεται τα σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλησμού Σοφία Ζαχαράκη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Άστερας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο ΟΦΗ νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αλλά 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες.
1: Ναι.
0: Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο. Διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάται.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από εβδομάδα.
0: Να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου στο 210-48-0170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βεβαίως πλέον, στον αριθμό 698-123-1003, μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλον, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Το CD των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζουν όλα τραγούδια. Βέβαια, το μου έφαγε στο δαχτυλί, δεν λέγανε οι άλλοι τώρα με τις τυρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε φύγει για τα βραχίλια της γιαγιάς της.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις τυρίδες, μόνο σου το πήγε στις τυρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις τυρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
0: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα.
1: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινόταν.
0: Τα υπόλοιπα η χρυσά μπάτου που τα μάθαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίτα να δεις. Είδες ο πρόεδρος. Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
1: Ο πρόεδρος βλέπει.
0: Θα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
1: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει. Να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενα να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
1: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
0: Ναι, άρα. Πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τα ίδια. Ναι. Αποδείξεις.
0: Κοίτα, μπορούμε να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πώς από το Πασόκ θα πάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και Νέα Δημοκρατία.
1: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ίδιο πρόγραμμα.
0: Αντώνυμα αλλάζουν.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
0: Βέβαια.
1: Μήπως.
0: Αντώνυμα αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ. Αυτό που τσιμπάει είναι το Πασόκ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
1: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
0: Για την
1: GPO. Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο I εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου. Και εκεί δείχνει ότι όντως συμπάει το Πασόκ. Mm. Και πέφτει 0,6 ο Ιελάς.
0: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες στο Πασόκ.
1: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει. Δεν
0: να
1: έχει
0: κάνει
1: ανέβει.
0: Ομιλία, να πει.
1: Μπορεί
0: να
1: αυτό να είναι
0: πρόγραμμα.
1: Καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα
1: και
0: αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος οι δεύτερες είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Τόσο χαλάρος κατεβαίνει στο γήπεδο.
1: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα. Μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές. Τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
0: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα μένει με μία μονάδα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά και πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
0: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Α, στις οικογένειες, ναι. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
0: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Η μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοίταξε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή, δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
0: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις.
1: Κυρίως
0: του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
0: Ναι, και να δεις. Είναι ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή συνέντευξη και λέει: παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη.
1: Και το ακούσαμε.
0: και μέσα σε μια μέρα.
1: Κατά γράμμα.
0: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω, ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν λαϊκή στην κυβέρνηση.
0: Δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, που ναι. Μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Δήλωση Γεωργιάδη.
1: Ήταν εδώ. Ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, σαφώς. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
0: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη σε προεκλογική ομιλία ενώπιση των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
1: Καβάλα στο άρμα.
0: Λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
1: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
0: Και σε 10 μήνες μπήκαμε με μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
1: Ναι, και μετά έπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο είχε πάει και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει. Αλλά πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
1: Μην κάτσει εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
0: Δεν είμαστε εκεί, Αντώνη. Μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
1: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασα στην δυνατάκα, έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης, σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
1: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
0: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
1: Ωραία, τεράστια. Πάμε.
8: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
1: Ναι,
8: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Βάσκη Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
0: Όχι. Και Έλλη Σταμούλη.
1: Και Έλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
0: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση στη Βάσκη Αναστασίου.
1: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκη.
0: Και Έλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
1: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
9: Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι.
9: Ζαχαρούχο γάλα.
1: Έχουν ξαναπέξει και Κέλλη Σταμούλη.
9: Εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Όλοι μαζί μπορούμε. Το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα στην πλατεία. Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι. Στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά. Και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια ή σε άρεστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές σάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Γόμες και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
9: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Και εγώ να σας πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ουάσιγκτον, στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δηλώσε στο σταθμό όμως ότι η πλασμοφαίρηση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο e-cool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3 στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον έναν τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Περιοδεία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα, και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και
1: κυρία Πατέλη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις θεσμικές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου. Όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση δύο μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανουλέξης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο δύο μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20 δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσο ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Με εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτός θα σας απαντήσει, έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκαρα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας, πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν αλλαγή από τα καπέλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά είναι, έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εισαγωγές, εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτικές.

0: οικονομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά, solo divani di qualità.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγραμματός του. Πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσε να
0: η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα το ΠΑΣΟΚ και πολύ έντονη που μπορούσε να κριθεί, βέβαια. Ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4, και στο ΠΑΣΟΚ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6. Mm-hmm. Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία. Λένε στο Μαξίμου, είναι το μπήκε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Το 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάσαι τα 25, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμο μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε? Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρετε, νομίζω.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κιόλας.
0: Νομίζω ότι.
1: Όπως δεν το λένε.
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με την απλή αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι,
0: το
1: αφήγημα. Πρώτος, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων. Αυτό λέει αμφιβολία.
0: Σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Λέει αν θα βγω πρώτο.
0: Σαν. Όχι ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μίλησε για κυβέρνηση ηττημένων. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφία και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό έρχεται το Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλετε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Είναι με κάποιο τρόπο. Είναι η πολύφερη νύφη. Δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά.
1: Ό,τι
0: αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς. Αυτό έχει πάρει απόφαση να ανακοινώσει και το κόμμα. Να τα μετράμε όλα, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: να
1: τα μετράμε, όλα. Ναι, εκεί γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ νομίζω θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει, εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια έντονη φημολογία, τώρα από μέρα σε μένα θα βγούνε. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά να κοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω,
1: θα πάει
0: στο Σαμαρά. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά να ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λένε ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στον πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κυρίου Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό, τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά, παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί πιο... με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίπρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό δεν είναι εσύ. Λες να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης στη χθεσινή συνέντευξη. Είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοιο.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκη Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11. Στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές TAF 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά ανδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πισούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από μας.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

0: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνει. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Αναλυτή. Νέα δικαστική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτός στη Κεφαλονιά. Από χθες ξεκίνησε η εξέταση προσώπων για όσα συνέβησαν στα επίγοντα του νοσοκομείου τη νύχτα του περιστατικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η χρονική ακολουθία των γεγονότων, η παρουσία του προσωπικού και οι συνθήκες αντιμετώπισης της 19χρονης. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με την εξέταση και άλλων προσώπων. Οι αρχές ερευνούν αν οι καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα συμφωνούν με τα στοιχεία της δικογραφίας. Συναγερμός στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό ζώων που σύμφωνα με τις αρχές βρίσκονταν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Αστυνομικοί συνέλαβαν την 3η 8 Σεπτεμβρίου έναν ημεδαπό άνδρα έπειτα από έλεγχο στην οικία του στη Λακύθρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, με 4 σκυλιά και τα κουτάβια να φέρονται να στερούνταν τροφής και νερού. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος ήταν ακαθάριστος και ακατάλληλος για τη διαβίωση των ζώων. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματιστήκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Σημαντική ημέρα για την εκπαίδευση στην Κεφαλονιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λιξούρι τα εγκαίνια του νέου μουσικού γυμνασίου. Το σχολείο θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής και θα συνδυάζει τη γενική παιδεία με τη συστηματική μουσική εκπαίδευση. Η τελετή έγινε παρουσία του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Δημητρίου, εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών, μαθών και γονέων. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος, ο περιφερειάρχης Ιωνίων Γιάννης Τρεπεκλής και ο δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης. Σήμερα και αύριο το κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργοστολίου δεν θα εξυπηρετήσει το κοινό λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην διεξαγωγή του 3ου Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά ως προς τη γενική της υποστήριξη και τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθούν ραντεβού με ωφελούμενους για τις συγκεκριμένες ημέρες. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παλιξουριακό στη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς επικράτησε με 2-0 του Τηλικράτη Λευκάδας στο γήπεδο του Αργοστολίου και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Πορτογάλος επιθετικός Μοντέιρο, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ της αναμέτρησης, ένα σε κάθε ημίχρονο. Η ομάδα του Λιξουρίου είχε καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα παρά την υψηλή θερμοκρασία και κράτησε τον έλεγχο απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σαν κεραυνό σαν ελευθερία έπεσε η είδηση.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Για να είμαι ειλικρινής, μου το στείλε πρώτη είδηση η φίλη μου η Έφη και δεν το πίστευα. Λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά αρχίζουν τα κανάλια, Ήταν σπουδαίος, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που έκανε ήταν σπουδαίος.

0: Όντως. Ό,τι μουσική και να ακούς, έχεις ακούσει τραγούδι του Μαζονάκη, μπορεί να το έχεις σιγοτραγουδήσει κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και το πιο πιθανό. Και ήταν, δεν ξέρω, ό,τι είδος μουσικής και να ακούς, ακούς και Μαζονάκη, ρε παιδί μου.
1: Καταρχήν, το ξεχώριζες με τους πρώτους στίχους, καταλάβαινες ότι ήταν ένας, ήταν αυτός, πρώτον. Δεύτερον, όποιο είδος μουσικής και αν υπηρέτησε, το υπηρέτησε πολύ σωστά. Δηλαδή, τέλειο ζεμπέκικο, τέλειο ροκ. Όπως το κομμάτι που έβαλες τώρα. Mm. Και μπράβο σου, γιατί είχες κάνει πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Τι να πει κανείς. Κρίμα τον άνθρωπο.
0: Και να πούμε εντάχει τι ακριβώς συνέβη.
1: Να πούμε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή χθες σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, καθώς είχε πάει εκεί να κάνει μία εξειδικευμένη θεραπεία, ας την πούμε, που λέγεται πλασμαφαίρεση.
1: Επειδή έχω μπλέξει εγώ με αυτά,
0: ναι, είναι...
1: και εσύ έχεις επιστημονικές γνώσεις.
0: Ναι, βέβαια, ναι,
1: θα ήθελα να μας εξηγήσεις τι είναι.
0: Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος. Είναι μια εξωσωματική θεραπεία,
1: ναι,
0: κατά την οποία το αίμα περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, είναι σαν την αιμοκάθαρση και μάλιστα διαρκεί και πολλές ώρες,
1: ναι,
0: να το πούμε αυτό, όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος και το πλάσμα που βλέπουμε ότι μπορεί να έχει κάτι αφαιρείται. Στη συνέχεια τα κύτταρα επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με το κατάλληλο υγρό αντικατάστασης ανάλογα με την πάθηση και το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Στόχος της πλασμαφαίρεσης είναι η γρήγορη απομάκρυνση από την κυκλοφορία ουσιών που προκαλούν ή επιδεινώνουν μία νόσο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όπως παθολογικά αντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες του πλάσματος. Ανοσοσυμπλέγματα δηλαδή κάτι που μπορεί να...
1: Αυτό είναι νόμιμο να γίνεται.
0: Είναι νόμιμο να γίνεται σε νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παράνομο το τι έγινε εκεί. Επειδή άκουγα σήμερα και το πρωί γιατρό, είπε, ναι, ότι 6 νομίζω νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, 7 ίσως,
1: ναι,
0: 8 σε όλη την Ελλάδα κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και οι γιατροί αυτοί αποφάσισαν να το κάνουν εκεί και ο ίδιος αποφάσισε εκεί. Η ανακοπή μπορεί να προέρθει από αυτό, από αυτήν την ενέργεια η ανακοπή. Γιατί λένε ότι από ανακοπή πήγε.
0: Παίζουνε με το αίμα σου εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι. Κρίμα στον άνθρωπο. Θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας, δεν το συζητούμε. Και νομίζω ότι όπως και πολλοί άλλοι θα περάσει στην ιστορία και δεν θα ξεχαστεί. Γιατί η φωνή του δεν ξεχνιέται με τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Θεός χωρέστον.
0: Και πάμε.
1: Πάμε για τα...
2: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας.
1: Της αυτοκτονίας.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, γιατί αν μπορείς να προλάβεις κάτι τέτοιο, γιατί να μην το κάνεις. Και βεβαίως γενικότερα, αν υπάρχουν συμπτώματα, να είναι τα μάτια κυρίως των γονέων, θα πω εγώ, ανοιχτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το 1897, σαν σήμερα, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια, δηλαδή σφαγή του Latimer είναι γνωστή. Το 1898, σαν σήμερα, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, είναι η γνωστή Σίση.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Σίση την ξέρουμε. Δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν, λοιπόν, μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, των Κροατών και των Σέρβων. Το 1960 σαν σήμερα ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Και ποιο είναι το ωραίο σε αυτή την ιστορία και γιατί μας έχει μείνει χαραγμένο? Διότι έτρεχε ξυπόλυτος. Το 2003 σαν σήμερα άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα. Επίσης το 2009 σαν σήμερα σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου λέει το «Λεφτά υπάρχουν» και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1927 γεννιέται ο Κεφαλονίτης Γλύπτης Γεράσιμος Σκλάβος. Yeah. Σαν σήμερα το 1927 βεβαίως έφυγε σε ηλικία 40 ετών, έτσι το 67. Το 1956 σαν σήμερα γεννιέται και ο Γιάννης Μπέζος. Το 2010 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αδαμαντία Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Κανένας δεν την ξέρει έτσι, κανένας δεν την έμαθε έτσι, διότι το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο ήταν Γκιζέλα Ντάλι.
1: Πώς είχε τρελάνει.
0: Ναι. Ναι, εγώ τώρα πρέπει να απαντήσω.
1: Σαν σύμβολο του σεξ.
0: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για το πόσο είχε τρελάνει. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στον καιρό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ τώρα πάλι, τι προβλέπουν για σήμερα?
1: Μου πεις για βροχή πάλι.
0: Ναι, την προβλέπουν. Το Καλά. Απόγευμα.
1: Έχουν προβλέψει τρεις μέρες και στις τρεις έχουν πέσει έξω.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, χθες εντωμεταξύ ήταν αποπνικτικά. Είχε πάρα πολύ ζέστη το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν το ευχαριστιώσουν καθόλου.
1: Αλλά 12 η ώρα που είχα βγει στη βεράντα και έβλεπα το Αργοστόλι με μια ηρεμία, η θάλασσα λάδι, τα φώτα, ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα το σκηνικό από πάνω να το βλέπεις. Mm. Φοβερό, πολύ ωραίο, ρομαντικότατο.
0: Ωραία.
1: Μου έλειπε ένα ποτήρι σαμπάνια.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, όχι στην αίσθηση, η αίσθηση θα είναι μεγαλύτερη. Βροχή προβλέπεται κατά τις 6 το απόγευμα, δεν ξέρω εάν υπάρχει τελικά η περίπτωση.
1: Προχθές. Έξι.
0: Ναι, λοιπόν, το βραδάκι η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ απαλό βορειοδυτικό που δεν θα το καταλαβαίνουμε καν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 30,9, δηλαδή 31 βαθμούς, 34,6 στην αίσθηση.
1: Έχουμε κρουαζερόπλοιο σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό η παραλία είχε κόσμο.
0: Λοιπόν, Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος για το Αργοστόλι, Σφαέλου Ευανθία για το Λιξούρτα, Εφημερεύοντα Φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Λοιπόν. Κρουαζιερόπλοια έχει και θα συνεχίσει να έχει.
1: Μάλιστα.
0: Για να επιστρέψω λίγο στην προηγούμενη κουβέντα.
1: Ναι. Πολύ κόσμο.
0: Έχει.
1: Η παραλία δηλαδή.
0: Ναι, να πούμε πόσο έχουμε σήμερα, 10. Ναι, 2 κρουαζιερόπλοια λέει εδώ ότι θα είναι. Μάλιστα. Βεβαίως το Συμφώνια, το κλασικό της Πέμπτης, και το Αίντα Blue, το οποίο είναι κανονικά να έρθει τώρα. Από εκεί και πέρα και μετά το Σάββατο θα έχουμε μικρό, όμως πολύ μικρό, με Κυριακή, Τετάρτη, Πέμπτη και την μεθ' επόμενη Πέμπτη, 24 του μηνός, πάλι 2.
1: Μάλιστα.
0: 30 πάλι 2. Καλώς. Ο Οκτώβριος ξεκινάει με τριάρα.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως, Οκτώβριος 3, κρουαζιερόπλοια 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε το αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθη ένας άνδρας, διότι στην κατοχή του εντοπίστηκαν 6 σκυλιά και 2 κουτάβια σε ακατάλληλες συνθήκες.
0: Είμαι δαπός, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά την παραβίαση βεβαίως της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όταν τα έχει σε τέτοιες συνθήκες, σύμφωνα με πληροφορίες που υπήρχαν, η υπόθεση ανακαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που έγινε στην οικία του άνδρα στη Λακύθρα και οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο που εντόπισαν συνολικά 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια. Κατά τον έλεγχο εκεί διαπιστώθηκε ότι 4 από τα σκυλιά και τα 2 κουτάβια βρίσκονταν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν έλλειψη τροφής και νερού, καθώς και ακαθάριστος χώρος και ακατάλληλος, ο περιβάλλον χώρος δηλαδή ήταν και αυτός ακατάλληλος. Γεγονός προκάλεσε βεβαίως την κινητοποίηση των αρχών. Φαντάζομαι ότι η κινητοποίηση των αρχών έγινε μετά από ίσως κάποια καταγγελία για το χάλι που υπήρχε εκεί.
1: Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
0: Τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα όμως, και εδώ είναι το περίεργο τώρα, τον συνέλαβαν λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή ΒΠΕ. Της ΒΠΕ.
1: Εντάξει. Μπορεί να έχει επιχείρηση και ο άνθρωπος.
0: Ενδεχομένως. Εντάξει, σε βάρος του σχήματος της χειρογραφίας.
1: Πώς ο άνθρωπος μπορεί να είναι όταν είχε κάτω από αυτές τις συνθήκες τα ζωντανά, ο ίδιος το ξέρει.
0: Λοιπόν, για την υπόθεση θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Τώρα, το ερώτημα που γεννάται, που θα μου πεις κιόλας βέβαια... Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πού θα πάνε αυτά τα σκυλιά?
1: Ναι. Μέχρι να γίνει το καταφύγιο θα βρεθούν κάποιοι φιλόζωοι πάλι που θα τα παραλάβουν, γιατί δεν μπορεί, εκτός αν χωράνε στον Τωρίς.
0: Τα κουτάβια ίσως θα μπορούσαν να δοθούν σε κάποιον που μπορεί να θέλει, έτσι,
1: ναι, να έχει και τα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα τα μεγαλύτερα σκυλιά είναι λίγο δύσκολο.
1: Βέβαια. Αλλά για σκέψεις τα καημένα. Τι τάχεις, ρε άνθρωπε, που μου πει τι τάχει. Γιατί τάχει. Δηλαδή, και να τα πουλήσει στην κατάσταση που ήταν, ποιος θα τα αγόραζε?
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα και μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα έχουμε καλεσμένο, πρέπει να το πούμε και αυτό, έχουμε μπαράζ τηλεφωνικών κλήσεων στα αγγλικά, όπου από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι απάτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι της Κεφαλονιάς και δέχονται κλήσεις, υπόπτες βέβαια, με ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο λέει στην αρχή ότι υπάρχει σοβαρή αστυνομική υπόθεση σε βάρος σας και επιχειρούν να σας οδηγήσουν στην αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βεβαίως εκεί θα πρέπει να φοβηθεί αυτός που πράγματι έχει κάνει κάτι μεμτό, έτσι, αλλιώς δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Λοιπόν, το μήνυμα βεβαίως επιχειρεί να προκαλέσει ευνηδιασμό και φόβο. Ενημερώνουν τον παραλήπτη, τέλος πάντων τον άνθρωπο που λαμβάνει την κλήση, ότι δήθεν εκκρεμεί σοβαρή υπόθεση σε βάρος του στην αστυνομία, πρέπει να διευθετηθεί άμεσα και στη συνέχεια να αποσπάσουν στοιχεία ή να οδηγήσουν τον πολίτη σε ένα επόμενο στάδιο της επικοινωνίας, όπου εκεί θα τα πάρουν.
1: Καλά, η Τζέλιζε Σέρβις παίρνει τηλέφωνο δηλαδή, αφού μιλάει στα αγγλικά.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λέω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τι πρέπει να κάνετε. Κλείνετε το τηλέφωνο, δεν πατάτε κανένα πλήκτρο που ενδεχομένως να σας ζητηθεί, γιατί μπορεί να σας πούνε «If you want to hear this message in Greek, please press 9», ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με αυτό το 9 μπορείτε να κάνετε ζημιά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, Δεν πατάτε κανένα πλήκτρο που ενδεχομένως να σας ζητηθεί. Δεν δίνετε όνομα, τεπώνυμο, αφημί, αριθμό ταυτότητας ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Δεν αποκαλείτε τραπεζικά στοιχεία, αριθμούς καρτών, PIN ή κωδικούς επιβεβαίωσης. Δεν ακολουθείτε κανένα link που μπορεί να σας ταλεί μετά την κλήση. Κρατάτε, εφόσον είναι δυνατόν, τον αριθμό από τον οποίο έγινε η κλήση και ενημερώνετε την αστυνομία ακόμη και αν η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε. Πάντως, δεν υπάρχει γενικότερα έτσι λόγος να φοβηθείτε. Εντάξει, μπορεί να φοβηθεί κάποιος, αλλά δεν είναι ιδιαίτερο, δηλαδή, γιατί είναι στα αγγλικά.
1: Ναι, αλλά όσοι ξέρουν αγγλικά.
0: Ωραία, ένα λεπτό.
1: Θα μας ήσουν τώρα ότι τους παίρνουν από τη η αστυνομία από εδώ, γιατί λέει η αστυνομία και μιλάει η αστυνομία η ελληνική στα αγγλικά.
0: Όχι, δεν παίρνει η αστυνομία η ελληνική. Είναι αγγλικό το νούμερο. Από την Αγγλία σε παίρνουν.
1: Ναι, μιλάνε αγγλικά.
0: Σε παίρνουν από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τι θα μιλήσουν, κορεάτικα? Αγγλικά θα μιλήσουν. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να πανικοβληθείτε. Ξέρετε, δεν ξέρετε αγγλικά, δεν σας ψάχνουν από την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και
1: έχουμε απάτες, έχουμε σκυλιά που δεν βρίσκονται σε καλές συνθήκες.
0: Έχουμε ασθενείς.
1: Έχουμε ψυχικά ασθενείς ανθρώπους.
0: Ναι, εσύ πες το πιο ευγενικά.
1: Ναι, βέβαια,
0: έλλειψη προσωπικού.
1: Σε όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η εμπλοκή της αστυνομίας είναι άμεση. Οπότε και εμείς άμεσα συνδεόμαστε με τον κύριο Κώστα Γρηγορόπουλο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, πάρα πολλές οι υποχρεώσεις σας και όλα τα βάρη που επομίζεστε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση που είχατε βγάλει προχθές όσον αφορά τους ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι κρατούνται στην διεύθυνση εδώ της αστυνομίας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι, το έχουμε πει και στο παρελθόν, το έχουμε πει και στους αρμόδιους πολιτικούς και έχουμε απευθυνθεί και στη διεύθυνση του νοσοκομείου. Βέβαια τώρα τελευταία σχεδιάζουμε να απευθυνθούμε και στον ίδιο τον Υπουργό. Ναι. Γιατί πλέον το θέμα είναι τόσο κοινωνικό που δεν αρμόζει στη σημερινή κοινωνία να συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτή την αντιμετώπιση, γιατί πραγματικά είναι ασθενείς. Για μη τι άλλο, χρειάζεται να δείξουμε το πλήρες ανθρώπινο πρόσωπό μας.
0: Ναι.
2: Το πρόσωπό μας για τον συνάνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν θεραπείας, χρήζουν βοήθειας, χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. Δεν χρήζουν ούτε μεταγωγής, ούτε παραμονής στους αστυνομικά τμήματα, ούτε, τέλος πάντων, δεν μπορώ να περιγράψω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαδραματίζεται όλη αυτή η διαδικασία, μέχρι οι άνθρωποι να φτάσουν σε κάποια θεραπευτήρια ψυχικών παθήσεων εκτός Κεφαλονιάς, για να λάβουν τις σχετικές θεραπείες.
1: Ναι.
2: Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να εφαρμοστεί πλέον και η νομοθεσία, η ισχύουσα νομοθεσία, για να μπορεί η διαδικασία αυτή να γίνεται όσο δυνατόν με τις πιο καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τους ασθενείς, αλλά και να απαλλάξει και το αστυνομικό προσωπικό από κάτι που δεν είναι στα καθήκοντά του. Δηλαδή, η νομοθεσία απλά περιγράφει ότι η αστυνομία συνδράμει αυτές τις διαδικασίες. Είναι καθαρά θέμα συνδρομής σε περιπτώσεις δύσκολες, ναι, που μπορεί να παρουσιαστούν, ξέρω εγώ, σε μερικές περιπτώσεις. Και όχι να κυρίζεται όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Άρα ίσως θα έπρεπε να κάνετε επίσκεψη σε δύο υπουργεία, αφενός στο υγείας για την...
2: Είναι καθαρά από εκεί κάτω θέμα, είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Το θέμα είναι να βρει τις κατάλληλες δομές, να λειτουργήσει η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και το κατάλληλο προσωπικό να μπορεί να εντοπίσει αυτές τις περιπτώσεις και όχι να ψάχνουμε όλοι το εξηλαστήριο θύμα που λέγεται ηλική αστυνομία για όλα τα... για όλα τα κοινωνικά θέματα.
0: Μεταξύ
2: είναι
0: μας,
2: αδύνατο και απάνθρωπο.
0: Μεταξύ μας, πρόεδρε μου, ξέρεις τι βλέπω? Ότι θα συνεχίσετε για πολύ καιρό να κάνετε το ίδιο πράγμα. Διότι από ό,τι φαίνεται, προκειμένου να στελεχωθεί, προκειμένου να αλλάξει από την παιδιατρική κλινική που είναι τώρα
1: γυναικολογική,
0: γυναικολογική. Να γίνει μια άλλη κλινική, τα βλέπω μαύρα και άραχνα, με συγχωρείς.
2: Εγώ πιστεύω, να πω την προσωπική μου άποψη, εγώ νομίζω ότι με τόσες δυνατότητες που έχει η πολιτεία, ένα τέτοιο θέμα δεν είναι τόσο δύσκολο να το λύσει. Από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές, που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές προδιαγραφές, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνει. Αρκεί να το θελήσει και να το κάνει και κάποιοι να κάτσουν να δουλέψουν για αυτό το πράγμα.
0: Άρα το επόμενο σας...
2: Μην θεωρείτε το κεφάλαιο αυτό, ασήμαντο.
0: Όχι, είναι, το θεωρούμε σημαντικότατο.
2: Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά βέβαια, αλλά και αυτό είναι ένα κοινωνικό κομμάτι που είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Είναι και εύκολο για την πολιτεία να το κάνει. Δεν είναι δύσκολο. Απλά η γραφειοκρατία, η αδιαφορία, δεν ξέρω τι άλλοι λόγοι, τι άλλα εμπόδια μπορεί να εμφανίζονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, δημιουργούν όλα αυτά τα αποτελέσματα.
0: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε, αφού είναι ο προϊστάμενός σας?
2: Δεν είναι δουλειά του Υπουργείου του δικού μας αυτό. Αυτό είναι καθαρά θέμα Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Το να σας απαλλάξουν από...
2: Και μάλιστα υπάρχει και σχετική νομοθεσία που λέει ότι άσχετα αν δεν τηρείται, έτσι, αυτό θα το δούμε τώρα και με τις αγγελικές αρχές, αν τηρείται ή όχι, θα φροντίσουμε να τηρηθεί.
1: Το να σας απαλλάξουν από αυτή την ευθύνη δεν είναι από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2: Όχι, όχι, όχι. Η αστυνομία απλά συνδράμει τα πιο δύσκολα περιστατικά. Πρέπει να συνδράμει.
0: Εγώ λέω με την έννοια...
2: Όχι να χειρίζεται εξ ολοκλήρου όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, εγώ ξέρεις με ποια έννοια λέει, το λέω πρόεδρε. Αφού ο φυσικός σας προϊστάμενος και εκεί που ανήκετε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα μπορούσε το Υπουργείο, ο ένας υπουργός με τον άλλον, να βρεθούν και να πούν γιατί τα δικά μου τα παιδιά τα χρησιμοποιεί σε ένα πάρεργο που δεν χρειάζεται. Αυτό λέω.
2: Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται κάπως έτσι. Υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υπάρχουν σχετικές υπουργικές αποφάσεις που περιγράφουν ακριβώς πώς γίνεται αυτή η νοσηλεία αυτών των ανθρώπων και πώς συντηρείται όλη αυτή η διαδικασία. Το αν δεν την τηρούμε κατά γράμμα ή αν δεν μπορούμε να την τηρήσουμε κατά γράμμα, αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο. Θα αντιμετωπίσουμε και από τη σκοπιά της δικαιοσύνης και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Και σας λέω και πάλι, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Απλά χρειάζεται κάποιος να το χειριστεί αρμόδιος και μάλιστα από το Υπουργείο Υγείας.
0: Με τον κύριο Βουλευτή έχετε μιλήσει για να ζητήσετε...
2: Τα έχουμε θέσει αυτά τα θέματα και στον κύριο Βουλευτή και στο Διευθυντή του Νοσοκομείου εδώ. Ο Διευθυντής μας παραπέμπει στην 6η ΥΠΑΒΟ, θα σας πω να τη λέω και σωστά, γιατί δεν ξέρω ακριβώς και τη διοικητική υπαγωγή που έχουν και τις αρμοδιότητες στα θέματα τα υγειονομικά, αλλά θα τα δούμε αυτές τις μέρες. Και μέχρι τέλος του μήνα σας λέω ότι εμείς θα κάνουμε την υπέρβαση να συναντηθούμε και με τον Υπουργό Υγείας για να δώσει λύση σε αυτό το θέμα και να μας απαλλάξει από αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα τα οποία είναι της αρμοδιότητάς σας, όπως έχουμε απάτες, έχουμε τροχέα, έχουμε παραβάσεις, έχουμε συλλήψεις για διάφορα βέβαια, έτσι. Το πιο πρόσφατο, ένας άνθρωπος στη Λακύθρα για την παραμέληση των ζώων του. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα με τα τελευταία χρόνια αυτά τα φαινόμενα έχουν επιδεινωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, έχουν ψηφιστεί σχετικές νομοθεσίες. Τι να σας πω εγώ.
0: Οι νομοθεσίες έχουν ψηφιστεί, αλλά που δεν πληρούνται.
2: Είναι το έργο της. Οι υποχρεώσεις της αστυνομίας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και με όλα αυτά τα θέματα.
0: Σήμερα είδαμε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Ζωοφύλων που σας λένε ότι ανάμεσα στον εισαγγελέα περιμένουν και τις δικές σας αποφάσεις από τις ανακρίσεις για τα άλογα.
2: Ναι, το θέμα αυτό έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν ξέρω τώρα τι προανακριτικά, τι ακριβώς γίνεται και δεν είναι και τα καθήκοντα, λένε και σαν αρμοδιότητά μας δηλαδή. Δεν έχω να συζητήσω κάτι με αυτό δηλαδή. Αυτό είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης.
1: Όσον αφορά τις απάτες που έχουμε, τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο να προσέχει?
2: Εγώ θεωρώ αδιανόητο εν έτη 2026, μετά από τόσα και με τόσα, μετά από τόσα περιστατικά που γίνονται ανά την Ελλάδα, με τόσες ειδήσεις, με τόσα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, απορώ πώς ο κόσμος δηλαδή, ακόμα και σήμερα, δεν πονηρεύεται, δεν ψηλιάζεται λίγο και πέφτει εύκολα θύμα, δηλαδή σε τέτοιου είδους πάτες. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πιστεύω να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος, να προσέχει τα τηλεφωνήματα, να προσέχει τους επισκέπτες, να προσέχει ποιοι τους πλησιάζουν, τι τους λένε, να το διασταυρώνει από 100 μεριές, να ενημερώνει τους οικείους του και πάνω απ' όλα να ενημερώνει αμέσως την αστυνομία πριν κάνει οτιδήποτε. Αν δει το παραμικρό ή υποψιαστεί το παραμικρό, να μην προβαίνει καμία κίνηση και να ενημερώνει αμέσως τις αρχές. Δηλαδή δεν μπορεί να ενημερώνει τις αρχές ή τους οικείους το κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει θύμα πάτης κατόπιν εορτής.
1: Μιας και το είπατε λίγο αυτό, θεωρείτε δηλαδή ότι κάποιος όταν πέφτει θύμα πάτης έχει ήδη παρακολουθηθεί το προηγούμενο διάστημα?
2: Θέλω να πω ότι ο κόσμος σήμερα έχει ακούσει τόσα ακούσματα. Πρέπει να είναι πιο πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Και να μην εμπιστεύεται εύκολα το οποιοδήποτε τηλεφώνημα, το οποιοδήποτε email, το οποιοδήποτε μήνυμα, τον οποιοδήποτε θα του χτυπήσει την πόρτα.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι απίστευτο δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχουν οι οικοί. Να κερδίσει λίγο χρόνο και να διασταυρώσει κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι απίστευτο να γίνει τέτοια διαδικασία. Να έχουμε τέτοιου είδους εγκλήματα.
0: Βλέπουμε τα δελτία τύπου που μας στέλνει η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων και βλέπουμε με ικανοποίηση, θα έλεγα, το βλέπουμε ότι πάντα εμείς είμαστε στις πιο λίγες παραβάσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Αυτό οφείλεται στην αστυνόμευση, αυτό οφείλεται στη διαφορά του πληθυσμού. Πού οφείλεται, κύριε?
2: Στο τελευταίο οφείλεται. Στο τελευταίο, κοιτάξτε, δεν μπορεί να συγκριθεί η Κεφαλονιά τώρα με την Κέρκυρα ή με τη Ζάκυνθο. Αν βλέπετε, επειδή σας στέλνουν τα δοκιά, είναι σε όλα τα Ιόνια. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ο πληθυσμός και η κίνηση της Κέρκυρας ή της Ζακύνθου με την Κεφαλονιά.
1: Ούτε όμως η Κεφαλονιά με τη Λευκάδα. Γιατί και η Λευκάδα έχει περισσότερες παραβάσεις.
2: Μέρα παραμέρα περίπου στα ίδια είναι. Αν και η Λευκάδα έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει εύκολη επίση κοινωνία, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος, δηλαδή έχει πιο πολύ, μπορεί να έχει πιο πολύ κίνηση, γιατί μια γέφυρα την ενώνει με την υπόλοιπη Στερεά, μπορεί να έχει πιο πολύ κίνηση, μπορεί να έχει πιο πολλά περιστατικά. Η Κεφαλονιά, εντάξει, είναι καθαρό νησί. Εκεί οφείλεται αυτό, δεν οφείλεται στο ότι υπάρχει λιγότερη αστυνόμευση εδώ και περισσότερη στα άλλα νησιά. Είναι καθαρά θέμα αριθμητικό όσον αφορά τον κόσμο και τους παραβάτες.
0: Πάντως η εκστρατεία που είχατε κάνει για το κράτος νομίζω ότι έχει αποδώσει κατά κάποιο τρόπο, έτσι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με το κράνος και με το αλκοόλ έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Μακάρι ο κόσμος να το υιοθετήσει πραγματικά και να το υιοθετήσει και να το κάνει πράξη, επειδή το ίδιος θα το θέλει, θα είναι δική του απόφαση και όχι να κάνει κινήσεις πιθαναγκασμού. Δηλαδή να φοβάται να το κάνει λόγω τιμωρίας, να το κάνει λόγω συνείδησης, να το κάνει συνειδητά πλέον. Επιστεύω κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και θα σταματήσουν και οι παραβάσεις και όλα αυτά τα οποία λέμε κάθε μέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, βλέπουμε κάποια τροχαία στους δρόμους. Είναι περισσότερα από πέρυσι, θεωρείτε, λιγότερα?
2: Φέτος, αν εξετάσουμε την αυξημένη κίνηση, φέτος είχε πάρα πολύ κίνηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στο νησί. Δεν ξέρω στατιστικά. Λέω από αυτό που βλέπω καθημερινά στους δρόμους. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτερα, αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Στο θέμα των ατυχημάτων, χτυπάω ξύλο, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μπροστά μας καλό. Ελπίζω να περάσει και αυτός ο μήνας ήρεμα και ό,τι όσο δυνατόν λιγότερα τέτοια περιστατικά.
0: Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν υιοθέτησαν το κράνος σώζει ζωές είναι αυτοί που κυκλοφορούν συνήθως με τα πατίνια, έτσι? Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ στα 10 πατίνια που κυκλοφορούν στο Αργοστόλι.
2: Έχει μια εκστρατεία και για σε αυτό το κομμάτι εκ των υστέρων, αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος με τα μηχανάκια, νομίζω και εκεί είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πολύ καλό, εδώ ναι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Και θα συνεχιστούν όλα αυτά, να ξέρετε, αυτά δεν θα σταματήσουν. Έτσι. Οι εντολές από το αρχηγείο είναι μηδενική ανοχή σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον γιατί το κράνος σώζει ζωές. Και πραγματικά αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δείτε τα στατιστικά στο ΚΑΤ, αν θα δείτε πόσους τραυματισμούς και κατάγματα έχουμε στην περιοχή του θώρακα και στο κεφάλι από πατίνια, είναι απίστευτος ο αριθμός. Δηλαδή μπορείς να πάθεις ατύχημα από το πατίνι, λες ένα πατίνι είναι, ρε παιδί. Υπάρχουν όμως, αν δουν τα στατιστικά, αν βγουν τα στατιστικά στη δημοσιότητα από ατυχήματα από αυτά τα πατίνια, εγώ σας λέω μόνο από το ΚΑΤ, δεν σας λέω από τα όλα νοσοκομεία της χώρας, θα δείτε πόσα κατάγματα στον περιοχή του θώρακα και στο κεφάλι υπάρχουν από πατίνια. Μπορεί να χτυπήσεις πάρα πολύ άσχημα με ένα πατίνι, όσο και αν σου φαίνεται απίθανο.
0: Εδώ όμως οι νέοι, και βλέπουμε και δικάβαλα χωρίς κράνος, τα βλέπουμε και λέμε μα είναι δυνατόν, και όμως εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Από τη δική σας την πλευρά θα μου πείτε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο λιθόστρωτο που κυκλοφορούν αυτοί?
2: Εμείς από δική σας πλευρά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και δεν είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ατομικές ευθύνες του καθενός.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, αλλά τι του φταίω εγώ που κυκλοφορώ μέσα στο λιθόστρωτο και να πέσει απάνω μου και να μην φοράει και κράνος και να βρω και τον πελά μου? Λέω σαν πεζός, έτσι?
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις. Θέλετε κάτι να πείτε από τη δική σας την πλευρά? Το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Εμείς αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα δώσουμε μεγάλο βάρος στο να και πιστεύουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να τηρήσει την υπόσχεση που μας είχε δώσει αρχές Ιούνιου, όταν πήγαμε στην Αθήνα και τον επισκεφτήκαμε με τους φορείς, να επιτρέψει τις τοποθετήσεις με εξερχόμενα στη φυλάκων που θα γίνουν τον Οκτώβρη και να πάρει και η Κεφαλονιά, η Διεύθυνση Κεφαλονιάς, κάποιον αριθμό από αυτούς για να μπορέσουν οι αστυνομικές υπηρεσίες να ξαναβρουν το βηματισμό τους και να ξαναμπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει σωστά. Γιατί έχουμε να πάρουμε από τις σχολές τοποθετήσεις από το 2010, δηλαδή έχουν περάσει 16 χρόνια, πάμε για 17, και από τις σχολές δεν έχουμε λάβει ούτε έναν αστυνομικό. Αυτή είναι η μόνη λύση, το έχουμε πει πανελλημμένως, δηλαδή και η φυσική και η πολιτική ηγεσία. Ελπίζω να τα καταφέρουμε φέτος, θα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, σε λίγες μέρες θα έχουμε και αποτελέσματα. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο σας είπα, για να μπορούν να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες. Έτσι, έχουν ερημώσει όλες οι υπηρεσίες. Έχουμε πολλές μετακινήσεις, πολλές αποσπάσεις, πολλές αποστρατείες. Όλα τα περιφερειακά τμήματα, η ΣΑΜΗ, το Λιξούρι, η ΜΠΗΘΑΚΙ δουλεύει με 4-5 άτομα. Δηλαδή έχουν μετατραπεί ούτε καν σε επίπεδο αστυνομικού σταθμού και βγάζουν δουλειά και υπηρεσία τουλάχιστον σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος. Δηλαδή έχουν ερημώσει, δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί έχουν πραγματικά δείξει υπερβάλλον ζήλο, υπερβάλλον εργασία για να μπορέσουν να σταθούν οι υπηρεσίες όρθιες. Σας λέω, ας πούμε, η Ιθάκη λειτουργούσε φέτος 5 άτομα, ολόκληρο νησί. Η ΣΑΜΗ το ίδιο, το Λιξούρι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά είναι τι να σας πω, ούτε αστυνομικός σταθμός δεν λειτουργεί με τόσα άτομα. Ούτε αστυνομικός σταθμός, ούτε αστυνομικό φυλάκιο.
0: Ελπίζουμε
2: η μόνη λύση, όπως είχαμε πει και το έχουμε τονίσει και το έχουμε τεκμηριώσει σε όλους τους και στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία, είναι οι σχολές. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ναι, η Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, είναι η άγρια η υψηλή εγκληματικότητα, ναι, αλλά και η περιφέρεια να μην εγκαταληφθεί πλήρως.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε λοιπόν, μακάρι να εισακουστούν τα αιτήματά σας, να εισακουστούν οι εκκλήσεις σας και να δοθούν λύσεις. Το ευχόμαστε ειλικρινά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Γιατί...
2: Και συγγνώμη, τις προηγούμενες μέρες ήταν τόσο φόρος εργασίας που ούτε στο τηλέφωνο δεν μπορούσαμε να πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Συγχωρεμένος.
2: Είχα πάρα πολλά απεριστιακά θέματα.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Στα 2.10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Και 4 τραυματίες. Μία γυναίκα σοβαρά. Ένα σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση με κόσμο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, σχέδιο δεκαετίες από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία, βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε εντολή. Η εφημερίδα Τα Νέα για την πόντιση του καλωδίου, πράσινο φως από το Παρίσι. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Επίσης, στο ένθετο υγεία της εφημερίδας Τα Νέα, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία, το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Αυτό πρέπει να το είχαμε δει κάποια στιγμή και στο παρελθόν. Επίσης, μιλάει στα νέα ο Αδριανός Γολέμης. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027.
1: Έχουμε και αστροναύτη.
0: Ναι, η εφημερίδα Απογευματινή. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή. Επίσης, Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Σε φωτογραφία που υπάρχει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακριβώς δίπλα του είναι ο Έλληνας αστροναύτης, λίγο πιο πέρα. Και βεβαίως ομάδα αστροναυτών, πολύ μεγάλη ομάδα αστροναυτών. Η εφημερίδα Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Επίσης, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας γιατί ήταν φθηνός ο προηγούμενος. Στην ατζέντα με το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι και ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρούν στην επόμενη 15 ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Επίσης, τι αλλάζει στα σχολικά και ηλικία. Όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, κόβουν τα πατατάκια. Από τα κυλική έχω να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Η εφημερίδα των συντακτών, επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές των ισοπρώην πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια αλλά και για τον πλούτο στη χώρα. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και για το Ισραήλ. Επίσης, Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η Διοικήτρια, η κυρία Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει τα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Σε άλλα θέματα, μήλο στην Ελλάδα του Τσίπρα για την συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε να μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη, να τα μαζέψει. Επίσης, Μητσοτάκης influencer. Στη Μαντώνα και στην Τούνη απαντά. Στον Ερντογάν σιωπά. Η εφημερίδα Εστία, αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες» και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσης εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι είπε στην ΔΕΘ ο πρώην Πρωθυπουργός. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης με μεγάλα προβλήματα και ελλείψη ξεκινά άλλη μία σχολική χρονιά. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25 και 27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Επίσης, δύο παλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Υποδέχθηκαν αγωνιστικά χθες τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, απέτησαν την προστασία των ζώων και όχι των κερδών των βιομηχανιών της φέτας. Και πάνω από 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Σε απόγνωση βρίσκεται όλη η χώρα. Η εφημερίδα One Voice. Όχι άλλο κάρβουνο. Ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή. Επί Πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοησίες, δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Και η Μπέρδου, το νέο αστέρι του Τσίπρα, μπέρδεψε τη γλώσσα της και δεν τον έβαλε στη θέση του. Η εφημερίδα Πολίτικα, ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο, δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλεί η Άγκυρα. Επίσης, Τσίπρας από ΔΕΘ. Θα εξαντλήσω τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Μαμούθ, φορολογική απάτη». Στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο, ήταν με τα πλαστά τιμολόγια για τον φόρο, για το ΦΠΑ, για την επιστροφή του ΦΠΑ. Λοιπόν, επίσης από Δευτέρα φθινόπωρο στη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Και πληθωρισμός 3,8 τον Αύγουστο, ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα. Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο», ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστικα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά και καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά το κόμμα και επίσης ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια, άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα, λέει. Το κτίνος αυτό χρησιμοποίησε μια ευάλωτη γυναίκα, μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα με μονογονεϊκή οικογένεια βυθισμένη μέσα στο άγχος, την κατάθλιψη με μηδέν ψυχικό σθένος για να βγάλει τη διαστροφή και τη βία που είχε μέσα του. Η εφημερίδα Εσπρέσο, ο Μαζό νεκρός σε 60 δευτερόλεπτα. Ανατραχύλα με πολλά γιατί. Φύγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία στα ουρλιαχτά των Σιρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Ένα κενό στις καρδιές καλλιτεχνών και χιλιάδων θαυμαστών. Όχι ρε γαμώτο, η αδερφή του Μαρία ξέσπασε έξω από τα επίγοντα. Η εφημερίδα Star, μυστήριο με την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή. Θεραπεία νεότητας, λέει, τον σκότωσε. Δεν ήταν θεραπεία νεότητας όμως, το ξαναλέμε αυτό. Ο πόνος στο στήθος με τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που δεν άντεξε η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Επίσης και στα υπόλοιπα θέματα είναι όλα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Κατέρριψε η αδερφή του, τα ρουλιαχτά της μάνας στο τηλέφωνο. Τα τελευταία του λόγια και αυτός είναι γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση. Και εντωμεταξύ το τελευταίο διάστημα να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα και από πέρυσι είχε περάσει πάρα πολλά. Αν θυμάστε πέρυσι 15 Αυγούστου είχε μπει σε ψυχιατρίο μετά από δεν ξέρω καταγγελίες που είχαν κάνει, που είχε κάνει η οικογένειά του.

0: Πήρε το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα. Λοιπόν, αυτά.
1: Τι τραγωδία και αυτή.
0: Ναι, μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτά έχουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, χθες έχουμε και μία ακόμα είδηση, έτσι, η οποία βέβαια είναι αστυνομική, αλλά έχει περισσότερο ιατρικό κομμάτι. Και γιατί το λέμε αυτό, διότι άρχισαν χθες έρευνες, νέα έρευνα μάλλον, για τα όσα συνέβησαν στα επίγοντα του νοσοκομείου τη νύχτα του τραγικού περιστατικού με τον θάνατο της Μυρτούς, της 19χρονης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο επίκεντρο της έρευνας τώρα βρίσκονται οι καταθέσεις που είχαν δοθεί τότε για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή την παρουσία του προσωπικού, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αντιμετωπίστηκε η 19χρονη μετά τη μεταφορά. Χθες λοιπόν η διαδικασία ξεκίνησε με την πρώτη εξέταση, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί όλες αυτές τις μέρες και με άλλα πρόσωπα που είχαν υπηρεσία ή γνώση των γεγονότων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται, οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν κατά πόσο όσα έχουν κατατεθεί από τότε και μέχρι σήμερα συμφωνούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και με τα όσα βεβαίως πραγματικά συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Εντάξει, η έρευνα βρίσκεται βεβαίως σε εξέλιξη, έτσι και αναμένεται να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα έχω να σας πω ότι υπήρξε και μία δήλωση της μητέρας,
1: ναι,
0: της Θανούσης, όπου έλεγε με βάση βέβαια αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: με βάση τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που κλήθηκαν να καταθέσουν, ότι η ίδια ανέφερε ότι θα πιστέψω στη δικαιοσύνη, χρωστάω στην κόρη μου να ζήσω λίγο ακόμα, δεν μου αρκεί μία ποινή φυλάξης που σε 2 χρόνια θα είναι όλοι έξω. Λοιπόν, αυτό. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα φαρακλάτα.
1: Ναι.
0: Με το νερό.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν καταγγελίες ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω από εβδομάδα που δεν έχουν νερό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε επικοινωνήσει.
1: Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Γαβριελάτο.
0: Ο οποίος
1: μας είπε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι τωρινό.
0: Α.
1: Είναι χρόνιο.
0: 40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: 40 χρόνια μας είπε ότι τα φαρακλάτα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Επίσης μας είπε ότι το δίκτυο είναι παλαιότατον και έχει σκουριές, έχει πάθει και πρέπει να τα αλλάξουνε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μην υπάρχει κόσμος και ότι αυτό θα γίνει σε 15 μέρες.
0: Θέλει να μην έχει τουρισμό δηλαδή.
1: Να μην έχει τουρισμό. Σε γενικές γραμμές, τα φαρακλάτα θα υποφέρουν για αρκετό καιρό ακόμα από το νερό, όπως υπέφεραν από ό,τι μας είπε και τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μας είπε και κάτι ακόμα όμως.
1: Το αποτέλεσμα θα είναι, λέει, ότι το καλύτερο, ναι, για τα φαρακλάτα.
0: Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό είχαμε αναφερθεί και μάλιστα με μεγάλη χαρά ότι υπήρξε μια νέα γεώτρηση στα Ραζάτα,
1: ναι,
0: η οποία απλά ακόμα δεν έχει συνδεθεί με τα φαρακλάτα, το οποίο θα γίνει εν ευθέτω χρόνο και...
1: Αυτό οφείλεται στη ΔΕΗ. Η καθυστέρηση της σύνδεσης οφείλεται στη ΔΕΗ, μας είπε. Δεν μας είπε. Αυτό μου είπε. Ότι το ρεύμα, λέει, δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα και μόλις τακτοποιηθεί θα λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα που υπάρχει στα φαρακλάτα. Λοιπόν. Αυτό μας είπε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Να το δούμε στην πράξη.
0: Απλώς το πρόβλημα είναι αυτό, ότι θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να μην έχουν το νερό που χρειάζονται.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση

0: έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θέλω να το πω πρώτα αυτό. Όχι, δεν θα το πω. Λοιπόν, εχθές είχαμε τα εγγένεια.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πάω στο πρώτο κουδούνι βασικά, αλλά θα πάω στα εγγένεια, στα εγγένεια, ναι, του μουσικού γυμνασίου Λιξουρίου.
0: Ναι.
1: Όπου ουσιαστικά, ναι, είναι μια ιστορική μέρα για το Λιξούρι. Και συνολικά όμως για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της Κεφαλονιάς, καθώς χθες πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του μουσικού γυμνασίου στις εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής. 21 μαθητές.
0: Μια χαρά είναι.
1: Είναι βέβαια, εννοείται ότι είναι μια.
0: 25 μέχρι 30 είναι η τάξη.
1: Ναι.
0: Έτσι που έχει το Υπουργείο. Όταν λοιπόν έχει 21 είναι μια χαρά.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Εδώ τώρα να πούμε ότι όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Και από και την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να την πω, ένα σχολείο το οποίο ήταν λάθος που δεν υπήρχε.
0: Ήταν λάθος που δεν υπήρχε και να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν μειώνει τη μάθηση των παιδιών το μουσικό σχολείο. Τα μαθήματά τους γίνονται κανονικά.
1: Είναι άλλες... τα ίδια μαθήματα, με τη μόνη διαφορά ότι θα υπάρχει και επιπλέον
0: χρόνος
1: για να μελετούν κάποιο μουσικό όργανο.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε βέβαια για γυμνάσιο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το λύκειο μπορεί, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και μουσικό λύκειο. Γιατί εντάξει, εκεί βέβαια εννοείται ότι θα έχεις όλες τις ίδιες διεξόδους,
0: ναι,
1: όσον αφορά τη σχολή που θα θέλεις να επιλέξεις, αλλά βεβαίως ίσως να είναι και πολύ πιο εύκολο να περάσεις σε μια σχολή μουσικής, εφόσον
0: βέβαια,
1: το επιθυμείς.
0: Βέβαια υπήρξε και μια σχετική γκρίνια από τον κύριο Θεοφυλάτου,
1: ναι,
0: ο οποίος λέει, είπε, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έγινε προεκλογική φεγγέστα, λέει, και δεν έγινε για το καλό των μαθητών και ότι δεν συζητήθηκε καν το θέμα, το ότι ήταν πρώτα εκεί πανεπιστημιακές οι σπουδές οι μουσικές και δεν το ανέφεραν καν. Κύριε Θεοφυλάτε μου, στην αρχή μπορεί να είναι, τώρα έτσι αργότερα πάει αυτό, έχει ξεχαστεί αυτό πια, δηλαδή το επαναφέρεις, το φάγανε, πάει. Ας είναι καλά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το έφαγε. Πώς τον λέγανε εκείνον τον...
1: Γαβρόγλου.
0: Ανεκδίκητο Υπουργό Υγείας.
1: Λοιπόν, να πούμε
0: ο
1: ότι...
0: Ο ακολουθεί να είναι σύμβουλος και τώρα του... από τα στελέχη του,
1: ναι,
0: κύριο Τσίπρα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο αγιασμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη χθες, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και εκπαιδευτικής ηγεσίας, βέβαια, έτσι, αυτοδιοικητικών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπω τον κύριο Μελισσά, τον κύριο Καπάτο, του παίρνω έτσι με τη σειρά.
0: Τον
1: κύριο Κατσιβέλη, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή δηλαδή. Και βλέπω τώρα ότι εκτός από αυτούς ήταν και ο κύριος Κουρής και η κυρία Παπαναστασάτου, ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, ο κύριος Πέτρος Αγγελόπουλος, ήταν και ο κύριος Αλεξανδράτους εδώ από τις πρωτοβάθμιας, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και ο πρώην δήμαρχος Λιξουρίου και ο Ζωρός Βασίλης Ρουχωτάς. Εν τω μεταξύ, τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο διευθυντής του πρώτου ημερήσιου Λιξουρίου Κωνσταντίνος Λαζαράτος. Και να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Χρόνια το περιμένανε.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να μειωθεί.
0: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
1: Αυτό.
0: Και εγώ ειλικρινά, επειδή ο κύριος Θεοφυλάτος είναι και εκπαιδευτικός, θα περίμενε να το χαιρετήσει και ίσως αργότερα, Ας έλεγε ότι ήθελε.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος χαίρεται με αυτό. Ίσως αυτό που λέει ότι στην ανακοίνωσή
0: το
1: του
0: λέει, είπε το χαιρετίζω.
1: Ναι.
0: Το χαιρετίζω, ναι. Το θέλει. Αλλά
1: να γινόταν με λιγότερες φανφάρες.
0: Ακριβώς. Ένα τέτοιο γεγονός δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γινόταν με λιγότερες φανφάρες.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία και το πρώτο κουδούνι.
0: Τα παιδάκια, τα καημένα, τι ωραία που θα περάσουν αύριο. Πόπου, θυμάμαι την πρώτη χρονιά που με πήγε η μάνα μου στο σχολείο.
1: Με ποδιά, ε!
0: Με ποδιά, δεν αφήνεις τίποτα. Και καπέλο.
1: Α, και καπελάκι.
0: Βέβαια, με την κουκουβάγια από πάνω.
1: Αυτό ήταν στα προσκοπάκια.
0: Ποιο έγαλε, κουκουβάγια.
1: Ναι.
0: Το καπέλο που φοράγανε τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Είχε την κουκουβάγια πάνω.
1: Και τα κορίτσια τι είχε.
0: Τα κορίτσια δεν θυμάμαι τι είχε.
1: Μάλλον δεν φοράγανε καπέλο. Τέλος πάντων.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αύριο το πρώτο κουδούνι.
0: Ο πρώτος μου έρωτας στη ζωή μου ήταν στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και το επώνυμο της μαθήτριας που ήταν ο πρώτος μου έρωτας 6 χρονών. Βασιλάτου λεγότανε.
1: Α, ήταν και η Φωλωνίτισσα δηλαδή.
0: Βασιλάτου λεγότανε. Άκου, πω, τι ωραία ήταν. Τι ωραία χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, αύριο το πρώτο κουδούνι. Τι σκέφτονται όλοι οι μαθητές, τώρα από την Δευτέρα λογικά, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέφτονται οι μαθητές όταν θα κάτσουν στα θρανία τους τη Δευτέρα?
0: Πότε θα γίνει διάλειμμα?
1: Ναι, εντάξει, το δεύτερο πράγμα που θα σκεφτούν.
0: Το πρώτο ποιο είναι?
1: Αυτό, το πότε θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι πότε θα έχουμε αργία. Γιατί έτσι πάει συνήθως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω τις αργίες. Γιατί τους περισσότερους από εμάς μας αφορούν, ακόμα και αν δεν πηγαίνουμε σχολείο. Λοιπόν, εθνική επέτειος του όχι.
0: Τον 20... Οκτώβρη.
1: Ναι, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκτός από αυτό, μία εβδομάδα νωρίτερα, την Τρίτη δηλαδή 20 Οκτωβρίου, έχουμε αργία εδώ.
0: Ναι,
1: είναι του Αγίου
0: το
1: Γερασίμου. Βέβαια, τι γίνεται στα σχολεία? 27 έχουν τη γιορτούλα, 28 έχουν την παρέλαση, οπότε μάλλον είναι και 2 μέρες. Η επέτειος του Πολυτεχνείου, όπου έχουμε γιορτή, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, μέχρι και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Η καθαρά Δευτέρα πέφτει 15 Μαρτίου. Η εθνική επέτειος είναι της 25ης, ενώ 5η 25 Μαρτίου. Οι διακοπές του Πάσχα από Δευτέρα 26 Απριλίου έως Δευτέρα 10 Μαΐου. Η Πρωτομαγιά πέφτει Μεγάλο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μεταφερθεί, όπως γίνεται συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Και του Αγίου Πνεύματος αργεί Δευτέρα 21 Ιουνίου.
0: Όλες εργάσιμες ημέρες εκτός τη μία του Σαββάτου που ήταν. Όλες οι άλλες είναι εργάσιμες ημέρες.
1: Όλες. Αλλά είπαμε και αυτή θα μεταφερθεί η Πρωτομαγιά.
0: Πάντως καλό θα είναι να κοιτάνε να μαθαίνουν 2 γράμματα για να γίνουν χρήσιμα άτομα στην κοινωνία από το πότε θα γίνουν οι διακοπές και πότε δεν θα έχουν σχολείο. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Να πούμε όμως και κάτι άλλο.
0: Να το πούμε.
1: Έχουν περάσει 12 και κάτι χρόνια από το σεισμό.
0: Ναι.
1: 4 σχολικές μονάδες εξακολουθούν να στεγάζονται σε λιώμενες εγκαταστάσεις.
0: Τι λες τώρα?
1: 2ο γυμνασίο Αργοστολίου, 3ο γυμνασίο Αργοστολίου, 3ο νηπιαγωγείο Αργοστολίου και 5ο νηπιαγωγείο.
0: 4 σχολεία δεν είναι?
1: Αυτά τα 4.
0: Μάλιστα.
1: Τα σχολεία
0: δυστυχώς
1: αυτά μπαίνουν σχεδόν στη 13η χρονιά, σχολική χρονιά, μετά τους σεισμούς.
0: Σε κοντέινερς.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα των κοντέινερς. Είναι το θέμα ότι αυτά ήταν η προσωρινή λύση.
0: Ναι, καλά. Να σου πω, στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερων
1: του προσωρινού.
0: Της προσωρινού. Α, λοιπόν, τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
1: Λοιπόν, και μία ενημέρωση. Είναι κλειστό σήμερα και θα είναι και αύριο το κέντρο κοινότητας. Δεν είναι μόνο του Δήμου Αργοστολίου. Έχω να σας πω ότι είναι σίγουρα και του Δήμου Σάμης. Υπάρχει ένα φεστιβάλ. Είναι το τρίτο φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει στο Θαλασσόμηλο. Είναι μια προσπάθεια να στηριχθεί έτσι, να υπάρξει προσπάθεια μάλλον για μια κοινωνία με αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση και ουσιαστική συμμετοχή. Επίσης να σας πω ότι η υπηρεσία, το κέντρο κοινότητας δηλαδή, θα λειτουργεί κανονικά ως προς τη γενική της υποστήριξη και τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί, όμως δεν θα πραγματοποιηθούν ραντεβού με ωφελούμενους για τις συγκεκριμένες μέρες. Δύο μέρες είναι η σημερινή, πάει, έφυγε, και η αυριανή.
0: Επίσης να πούμε ότι κλείνει στη Σάμη ένας δρόμος από σήμερα.
1: Ναι.
0: Και για δύο μήνες.
1: Είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα, αλλά είναι και μεγάλο το έργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται. Προσωρινή απαγόρευση, προσωρινή βεβαίως, απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Δημοτικής Οδού Σουηδίας εντός της πόλεως της Σάμης. Για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και 8 Νοεμβρίου. Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου κατασκευή τυχείων αντιστήριξης Δήμου Σάμης, λόγω Ιαννού.
0: Βέβαια, έπρεπε να γίνει το έργο και θα γίνει.
1: Ναι, δεν γνωρίζω την συγκεκριμένη οδό. Έτσι.
0: Ούτε εγώ την γνωρίζω.
1: Και μου κάνει εντύπωση και κάτι ακόμα. Βλέπω εδώ ότι για να προσδιορίσουν το ακριβές σημείο δίνουν συντεταγμένες.
0: Τώρα ο καθένας μπορεί να ξέρει τις συντεταγμένες. Κύριε αστυνομική διευθυντά.
1: Δηλαδή λένε Δημοτική Οδό Σουηδίας εντός της Σάμης και συγκεκριμένα λέει από την ενδεικτική θέση με συντεταγμένες Χ και Ψ τάδε έως και την ενδεικτική θέση με συντεταγμένες Χ και Ψ τάδε. Τώρα
0: θα πάμε σε κάνα δορυφόρο να κάτσουμε να ψάξουμε να βρούμε τις συντεταγμένες, κύριε αστυνομική διευθυντά, κύριε Κολέτσι. Δεν μπορούσατε να τα βάλετε διαφορετικά, να ξέρει ο κόσμος? Εν πάση περιπτώσει, οι Σαμιώτες ξέρουν ποια είναι η Σουηδίας. Εγώ υποθέτω ότι πρέπει να είναι σε αυτό το δρόμο που πάει προς Αντίσαμο. Εκεί χρειάζεται ένα τυχείο. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είναι. Εκεί δεν είναι.
1: Λοιπόν, η οδός Σουηδίας, αυτό που βλέπω εγώ, είναι μία παράλληλη της... όπως βλέπω εδώ, της λεωφόρου Ιωάννη Μεταξά.
0: Της κεντρικής λεωφόρου.
1: Ναι. Η λεωφόρος Ιωάννη Μεταξά, ναι, είναι η κεντρική λεωφόρος. Τώρα, τι να σας πω, αν υπάρχει κάτι κοντά...
0: Δεν είναι αυτός που λέω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι. Και μάλιστα βλέπω εδώ, είναι σε ένα σημείο... σχετικά στην αρχή τώρα, τις συντεταγμένες, τι να πω, δεν τις ξέρω τις συντεταγμένες, ρε παιδί μου.
0: Έλα πάντα. Όσοι έχουν και όσοι είναι από εκεί ξέρουν πάντως.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το είπαμε, το συζητήσαμε βασικά για λίγο. Μας είπε βέβαια ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα με τον κύριο Γρηγορόπουλο το θέμα των αλόγων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση με τα ελεύθερα άλογα του ένου λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις. Καθώς καταγγέλλονται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια περιστατικά πυροβολισμών, τραυματισμών και θανάτωσης ζώων στην περιοχή του Ελιού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση, επισημένοντας ότι οι εικόνες και οι μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες μέρες παραπέμπουν σε συστηματική και βίαιη κακοποίηση των αλόγων. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τα ζώα αναγκάζονται να κινούνται ακόμη και μέσα σε κατοικημένες περιοχές προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή και νερό. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για στοχευμένους πυροβολισμούς με άλογα να χάνουν τη ζωή τους είτε από αιμορραγία είτε από ασιτία. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις για τη διαχείριση των αλόγων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και σχετικές μελέτες από επιστημονικούς φορείς. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Μετά τις καταγγελίες, λοιπόν, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Μέσω της παρέμβασής της ζητά να διερευνηθούν άμεσα όλα τα περιστατικά, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος τους. Παράλληλα, θέτουν και το ζήτημα διερεύνησης ενδεχόμενων ευθυνών υπηρεσιών για πιθανή παράληψη νόμιμης ενέργειας. Όπως υποστηρίζει η Νέμεσης, όσα καταγγέλλονται αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις ποινικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ερωτήματα με το κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της άγριας πανίδας. Εδώ δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν είναι άγρια, αν είναι ημιάγρια πανίδα, αν είναι τα δεσποζόμενα ή τα δέσποτα υποειδή, σε ποιον ανήκουν και δεν έχουμε διευκρινίσει τίποτα. Τίποτα δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Μπλέκουμε μέσα στις αρμοδιότητες.
1: Και τι θα γίνει τώρα είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι θα υποφέρουν τα ζώα. Αυτό είναι. Να πούμε ότι ο συμπολίτης μας, ο οποίος έπεσε από το νοσοκομείο, πήγε στην Πάτρα, ε.
1: Ναι, είχε πέσει από τον δεύτερο όροφο, όπως είχαμε πει και προχθές, που προσπάθησε ουσιαστικά, από ό,τι λένε, μάλλον να αυτοκτονήσει.
0: Ναι,
1: και
0: προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Πήγε εκεί.
1: Φέρει πολλαπλά κατάγματα και διακομίστηκε στην Πάτρα προκειμένου να συνεχιστεί εκεί η νοσηλεία και η αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Μάλιστα. Αλλά αυτό που είναι θετικό είναι ότι φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον σοβαρό κίνδυνο. Όμως η διακομιδή του κρίθηκε αναγκαία λόγω των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσοκομιακή αντιμετώπιση.
0: Βέβαια. Πάλι καλά που δεν πάει στο ΚΑΤ με τα κατάγματα και τα τέτοια.
1: Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, την έκπτωση που δικαιούνται οι αναπληρωτές καθηγητές. Προσέξτε, εκπαιδευτικοί αναπληρωτές μάλλον, έτσι. Μέχρι και αύριο είναι η μία μετακίνηση που η Levante Ferry σας λέει ότι μπορείτε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βέβαια, με την ταυτότητά σας και όλα, να χρησιμοποιήσετε αυτή την, αυτό το μείον 50% και να πάτε μέχρι αύριο, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους δηλαδή. Η δεύτερη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε είναι από 23 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου, που είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων, 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου οι διακοπές του Πάσχα και από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου που έχουμε και τη λήξη του σχολικού έτους. Καλή διευκόλυνση, έτσι. Σημαντική.
0: 50% και στο αυτοκίνητο και στα, είναι μεγάλη δουλειά.
1: Βέβαια, τα μισά λεφτά, έτσι. Είναι αρκετά σημαντικό, νομίζω.
0: Και βέβαια ήθελα να έχεις το κράτος αφού τους στέλνει, δεν τους πληρώνει, δεν τους πληρώνει.
1: Τα μεταφορικά τους.
0: Ναι.
1: Α, όχι, δεν τους τα πληρώνει.
0: Μόνο το φύλλο πορείας του στρατιώτη είναι δωρεάν. Και θέλω να ξέρω των πυροσβεστών που τους παίρνουν από μια μονάδα στην άλλη, τι γίνεται, από την τσέπη τους πληρώνουν. Δεν το ξέρω.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω, καθώς μιλάμε για σώματα ασφαλείας και είναι μια μετακίνηση την οποία πρέπει σου την επιβάλλουν. Εδώ, μην μπερδευόμαστε, δεν σου επιβάλλει κανείς κάτι συγκεκριμένο.
0: Αφού δεν σε βάζει, δεν σε προσλαμβάνει στην περιοχή που έχεις δηλώσει.
1: Όχι, στις περιοχές που έχεις δηλώσει σε προσλαμβάνει.
0: Α, άρα είναι με τη δική σου τη θέληση. Μάλιστα, με συγχωρείτε κυρία μου. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί δεν μπορεί να πει σε έναν εκπαιδευτικό από τη Ρόδο, φέτος θα πας να διδάξεις στην Κέρκυρα. Αν ο εκπαιδευτικός από τη Ρόδο έχει βάλει όμως στις πρώτες του επιλογές
0: την Κέρκυρα
1: και τελικά τον πάρουνε εκεί, ναι, προφανώς.
0: Αυτό είναι το κράτος. Μάλιστα, σωστό. Έχεις δίκιο, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία σήμερα πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Μια σπουδαία εκδήλωση, γιατί μην ξεχνάς χθες που είχαμε φιλοξενούσαμε την κυρία Πηγίλη Κούδη, μας είπε ότι αυτή η παράσταση έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, μαγικές νύχτες μελοποιημένης πίεσης. Οι Έλληνες ποιητές ταξιδεύουν με τη μουσική της Πηγής Λυκούδη. Σήμερα στις 9 η ώρα στον ιδυλιακό κήπο του Νάπιερ.
0: Βέβαια.
1: Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη. Μια συναυλία γεμάτη μελωδίες, συνέστημα, ρυθμό και αναμνήσεις που δεν θέλει απλώς να την παρακολουθήσεις, θέλει να σε κάνει να τραγουδήσεις, να συγκινηθείς, να χαμογελάσεις και να γίνεις μέρος της. Τραγούδια που αγαπήσαμε, στίχοι που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και μουσικές που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά. Συναντούν τις δημιουργίες της Πηγής Λυκούδη σε ένα πρόγραμμα που ενώνει το χθες με το σήμερα και τη μεγάλη ελληνική ποίηση με τη χαρά της ζωντανής μουσικής. Στη σκηνή μαζί με την συνθέτρια στο πιάνο οι εξαίρετοι ερμηνευτές νέας γενιάς Γεωργία Αγγέλου και Δημήτρης Αϊβαλιώτης. Ενώ συμπράττουν μαζί της η μουσική Αγάσπαρης Μαμάς στο κλαρινέτο και Δημήτρης Κοντονής στις κιθάρες και την φυσαρμόνικα. Λοιπόν, είναι μια πρόσκληση αυτή η βραδιά να συναντηθούν όλοι μαζί, να τραγουδήσουν, να θυμηθούν, να συγκινηθούν. Σήμερα, 9 η ώρα λοιπόν το βράδυ, στον κήπο του Νάπιερ.
0: Είναι μια παράσταση η οποία τιμά το καλό ελληνικό τραγούδι.
1: Όπως είπε χθες η κυρία Πηγή Λυκούδη, η κυρία Λυκούδη, υπάρχουν ποίηματα τα οποία την όθησαν στο να γράψει μουσική για αυτά. Δηλαδή τα μελοποιεί. Μεταξύ των οποίων λέει ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νικηφόρος Βρετάκος, η Μυρτιώτησα, ο Κωστής Παλαμάς και ο Γιώργος ο Δροσίνης. Μας είπε ότι βρίσκεται στην σοφίτα της και εκεί νιώθει την ανάγκη να γράψει τη μουσική για όλα αυτά που θα ακούσουμε. Είναι τα περισσότερα δική της μουσική.
0: Ναι, αλλά στο δεύτερο μέρος είπε ότι θα τραγουδήσουν.
1: Η βραδιά θα αποκτήσει περισσότερο το χαρακτήρα μιας μεγάλης μουσικής παρέας με το κοινό και τους καλλιτέχνες να τραγουδούν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Ναι. Αυτό και σας καλεί να γίνετε όλοι μια παρέα και μια αγκαλιά.
2: ρυθμός 96,5.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710 28963
7: και κινητό 6977 421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραίος ο Παλιξουριακός.
1: Πολύ ωραίος.
0: Λοιπόν, έκανε στην έδρα του πλέον, στο γήπεδο εδώ Αργοστολίου, έκανε μία πρώτη εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τον Τηλικράτη Λευκάδας χθες το απόγευμα.
1: Με 2-0 παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και 1-0 να ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του κυπέλου.
1: Μπράβο.
0: Πάει, αυτό ήταν μια και έξω. Πάει ο Τηλικράτης.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Παλιξουριακός παρουσίασε ένα ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν ισχυρό και υπολογίσιμο αντίπαλο, έτσι. Ο Τηλικράτης είναι ιστορική ομάδα.
1: Είναι, ναι.
0: Ήταν το 1927. Παρά την έντονη ζέστη, οι Ερυθρόλευκοι αγωνίστηκαν με πάθος, πίεσαν ψηλά και διατήρησαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Πορτογάλος επιθετικός Μοντέιρο.
1: Ο οποίος
0: πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.
1: Α, μπράβο.
0: Βεβαίως, ένα σε κάθε ημίχρονο. Από τα πρώτα λεπτά ο Παλιξουριακός έδειξε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους Λευκαδίτες. Στο δεύτερο λεπτό ο Γάσπαρης επιχείρησε δυνατό μακρινό σουτ με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από την εστία του Κουτούκα. Το σκορ άνοιξε στο ένατο λεπτό.
1: Γρήγορα.
0: Ναι, από το ένατο λεπτό. Ο Μοντέιρο, τι έγινε, ο Γάσπαρης γύρισε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Μοντέιρο με κοντινή κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Προσπάθησε βέβαια ο Τηλικράτης να αντιδράσει, ειδικά στο 23ο λεπτό που πλησίασε στην ισοφάριση. Δεν έγινε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε κάπως, καθώς η υψηλή θερμοκρασία και η κόπωση είχαν επηρεάσει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Υπήρξε μια πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει ο Μοντέιρο. Ο Πορτογάλος επιθετικός βρήκε τελικά όμως για δεύτερη φορά τον τρόπο να διπλασιάσει το σκορ, εκμεταλλευόμενος μια σύγχυση που υπήρχε στην αντίπαλη άμυνα. Απέφυγε τόσο τον τελευταίο αμυντικό όσο και τον τερματοφύλακα και πλάσαρ στην καινή εστία. Και έτσι έβαλε το 2-0.
1: Εκταράς από ό,τι ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι τώρα του ομίλου, ο Παναργηνιακός επικράτησε τις Λευκύμης με 3-0. Δεν ξέρω αν ο Παναργηνιακός είναι τελικά ο αντίπαλος του Παλιξουριακού, αλλά αν ήταν αυτό το άλλο παιχνίδι και αν βγαίνεις κατευθείαν εκτός, μάλλον αυτό είναι ο Παναργηνιακός. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει ένας αγώνας για το κύπελο Ελλάδος 6 παρατέταρτο. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στον Άρη. 6 παρατέταρτο.
1: 6 παρατέταρτο Sky, ε.
0: Ναι. Μες. Τώρα, νομίζω είναι ένας αγώνας που θεωρώ ότι ο Άρης θα κερδίσει. Άποψη.
1: Κοίτα, είναι πεσμένος ο Αστέρας πολύ.
0: Ναι, από πέρυσι, ναι, που κόντευε να φύγει εκτός.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί ο Άρης από τα 3 γκολ που έφαγε από το προηγούμενο παιχνίδι. Άξι. Του.
0: Λοιπόν, υπάρχει εντωμεταξύ και ένας ακόμα αγώνας. Αυτός είναι όμως για τον... είναι για το πρωτάθλημα. Είναι Παναθηναϊκός Κηφισιά.
1: Ο αναβληθής.
0: Ναι. Ήταν της πρώτης αγωνιστικής, ουσιαστικά είναι της πρώτης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που είχε επί ευρωπαϊκού εδάφους, είχε πει ότι έκανε χρήση του δικαιώματος, δηλαδή να μην παίξει έναν αγώνα, τον μετέφεραν. Λοιπόν, στις 9:15 σήμερα αυτός ο αγώνας.
1: Χθες το βράδυ μου έστειλες μια είδηση που με στεναχώρησε.
0: Ναι, ναι, ήταν, μήπως ήταν και λίγο αναμενόμενη.
1: Κοίταξε να δεις. Αναμενόμενοι εκ των αποτελεσμάτων ήτανε. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και αν δεν το έχετε ακούσει, μάθετε το.
0: Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν λοιπόν από τον Ολυμπιακό.
1: Πάει και αυτός, τον
0: φάνε. Αυτό είναι. Λοιπόν, ένα λεπτό όμως. Από σήμερα Καταρχάς η ομάδα δεν μπορεί να μείνει έτσι χωρίς προπονητή. Κάποιος πρέπει να μπει σε αυτή τη θέση. Συγγνώμη, να κάνω κάτι. Προπομπός της αποχώρησης του Μεντιλίμπαρ για μένα ήταν η αποχώρηση του Κοβάσεβιτς. Μία μέρα νωρίτερα αποχώρησε.
1: Ο βοηθός του.
0: Ο γνωστός βέβαια, Κοβάσεβιτς, έτσι είναι.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Καλλιώς ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
1: Ναι ρε, να πω κάτι. Φαίνεται ότι και ο Ολυμπιακός ακολουθεί τα χνάρια του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί?
1: Γιατί, κοίταξε, ένας προπονηταράς πέρασε, τελείωσε ο κύκλος του, λες να βαρέθηκε να κάνει τα ίδια και τα ίδια, ή επειδή οι παιχταράδες φύγανε και ήρθαν καινούργοι και δεν μπορεί να τους θυθασέψει.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι με τον Μεντιλίμπαρ είναι 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα το όπως αναφέρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που αναφέρει πάντως η ανακοίνωση είναι ότι με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League. Κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση.
1: Και είχαν έτοιμο τον άλλον. Πάνε να πει ότι αυτό δεν μπορεί να έγινε μέσα σε μια ώρα. Ναι. Να βρήκανε και τον άλλον.
0: Προφανώς. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, ο προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
1: Ο οποίος προέρχεται από την Ρεάλ
0: Σοσιεδάδ. Πρώην προπονητής.
1: Ναι.
0: Και της Αλ Σαμπάμπ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Θα μάθουμε βέβαια περισσότερα. Ο Κοβάσεβιτς εντωμεταξύ, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ναι, έτσι, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έτσι, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έφυγε προχθές, 8 του μηνός, 8, 9 φεύγει ο ένας, 8 φεύγει ο άλλος. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Φεβρουάριο του 24.
1: Τότε που φέρανε το...
0: Σχεδόν τότε που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ.
1: Φαίνεται ότι αυτός έφυγε γιατί κάνανε τις ενέργειες για να φάνε το...
0: Όχι, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Κοβάσεβιτς. Όχι ότι ο Κοβάσεβιτς αποχώρησε από μόνος του.
1: Ναι ρε, εντάξει, θα έφερε αντιρρήσεις και σου λέει ο Ολυμπιακός,
0: άντε και εσύ στη μαμάκα σου.
1: Άντε και εσύ. Και αφού έχει διώξει, πούλησε, οικονόμησε όλα τα αστέρια, τα πούλησε, περιμένεις τώρα τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να είναι... Να μην είναι κανένας Μπενίτεθ αυτός που έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Αυτό εύχομαι.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε αγώνες Champions League και έχουμε και σήμερα αγώνες Champions League. Λοιπόν, να πούμε.
1: Να πούμε.
0: Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1. Στουτγάρδι Βίκινγκ 3-1. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1.
1: Τι ωραίος αγώνας.
0: Ωραίος ήταν.
1: Τον είδαμε. Πολύ ωραίος αγώνας.
0: Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1.
1: Πω πω.
0: Και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1. Λοιπόν,
1: ο μόνος αγώνας που είχε λίγα γκολ στο Champions League ήταν τη ΑΕΚ, που έβαλε ένα γκολ.
0: Όχι.
1: Και
0: η Arsenal ένα γκολ έβαλε.
1: Ε?
0: Και κέρδισε.
1: Ποια?
0: Η Arsenal.
1: Α, και η Arsenal. Ένα με
0: μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι. Mm. Στη χθεσινή αγωνιστική υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες.
1: Κερδίσαν όλες?
0: Όχι.
1: Χάσαν όλες?
0: Όχι ακριβώς.
1: Αλλά
0: όλες βάλαν από ένα γκολ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ένα και μοναδικό.
1: Μάλιστα. Οι φιλοξενούμενες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η μόνη που ξέφυγε από όλη, από όλο το υπόλοιπο είναι η Arsenal, που ως φιλοξενούμενη ναι μεν έβαλε ένα γκολ, αλλά με αυτό πήρε την νίκη.
1: Yes.
0: Η Νάπολη δεν έβαλε τίποτα.
1: Yes.
0: Όλες οι υπόλοιπες έβαλαν ένα γκολ, έχασαν, και όλες οι ομάδες, ας πούμε, που είναι πώς το λένε, στο γήπεδό τους, κέρδισαν.
1: Yes.
0: Θα πω και τους σημερινούς.
1: Να τους πεις.
0: Λοιπόν, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι. Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλίντ. Να δούμε. Γερμανία, Σουηδία είναι αυτό. Σλάβια Πράγας Λανς. Κόμο Λιψία. Και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
1: Τα μεγάλα παιχνίδια ήταν τα χθεσινά.
0: Και τα μεγάλα παιχνίδια είναι βασικά στη δεύτερη αγωνιστική, η οποία αργεί. Πάει ένα μήνα μετά.
1: Μάλιστα.
0: Τον Οκτώβρη. Εκεί είναι τα μεγάλα.
1: Και χτες είχε καλούς αγώνες.
0: Είχε καλούς αγώνες, ναι, και πράγματι ο αγώνας τουλάχιστον που έπαιξε το Liverpool Ατλέτικο είναι καλός, γιατί είδαμε ανατροπή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή η Ατλέτικο ήταν αυτή που έβαλε πρώτη γκολ, ήρθε η ισοφάριση και μετά ένα επιπλέον γκολ για τη Liverpool για να την στείλει στην επόμενη φάση με βαθμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Επειδή έχει πέσει η θερμοκρασία, δεν θα την πεις, ε?
0: Όχι, θα την πω. Εντάξει, θα λιγοστέψω το να τη λέω, αλλά ακόμα θα τη λέω. Σύννεφα δεν βλέπω που λένε ότι θα βρέξει. Λοιπόν, η θερμοκρασία 31,6 στο θερμόμετρο, 36,6 στην αίσθηση.
1: Οχ.
0: Τι οχ, πάλι οχ.
1: 36.
0: Όλο οχ ακούω.
1: Αφού έχει 36... Βγαίνοντας από εδώ θα αισθανθούμε πάλι ζέστη. Τι μου λες τώρα, πώς θα πάρω τα... Δεν έβαλα ηλιοπροστασία. Θα κάγω.
0: Α, ούτε χθες ούτε σήμερα.
1: Χθες ήταν ωραία, εντάξει, ήταν η μουριά που κράτησε καλά. Σήμερα εκεί που είναι δεν έχει μουριά.
0: Σήμερα δεν έχει μουριά, όντως.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία.

0: κατάστημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Λίμωξης. Με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών με τον αριθμό να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κρατάμε ανοιχτά σχολεία ακόμη και για έναν μαθητή, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στο Sky, τονίζοντας πως οι νέες ανάγκες στα σχολεία για περισσότερους σχολικούς ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς ανεβάζουν τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ στην Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Phase του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται στις 6 παρατέρου το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν

0: Κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος, 3&3.

0: θα ξενυχτήσω. Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12. Και αρχίσαμε βέβαια με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Μια μεγάλη φωνή ψήγησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 33 χρόνια υπηρέτησε τη μουσική με τραγούδια ιδιαίτερα, τα οποία τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Κρίμα, γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος σε ηλικία μόλις 54 ετών και με πολλά ερωτήματα να συνοδεύουν
0: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε,
1: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τι έγινε, πότε έγινε. Θα τα δείξουν όλα αυτά οι έρευνες.
2: Χωρίς να βγάζουμε πορίσματα.
1: Γιατί δεν είμαστε
0: εμείς.
2: Το κάνουν πολλοί, ακούω διαφόρους τέλος πάντων. Να πούμε τι φταίει που έφυγε ο Μαζονάκης. Υπάρχουν καταθέσεις του ζεύγους των ιατρών στην ασφάλεια. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά ταυτοχρόνως σε όλο αυτό το σκηνικό, χωρίς να ξέρουμε αν έχει φύγει ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια ή από τη διαδικασία που έκανε ή από, θα τα δείξουν αυτά η νεκροψία, οι τοξικολογικές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο πώς λειτουργούν διάφορα ιατρία, κλινικές, παρακλινικές, παραϊατρία, θεραπευτήρια κτλ. Mm-hmm. Διότι εδώ, σε αυτό το ιατρείο που συνέβη αυτό το κακό του Μαζονάκη, γινόταν κανονικά μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται να γίνεται εκεί.
0: Θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο.
2: Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια γι' αυτό, ότι γινόταν ιατρική πράξη, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πλασμαφαίρεση με το συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν ευχαριστίες στη γιατρό. Ναι. Είναι, διαφημίζεται το συγκεκριμένο ιατρείο ως κλινική στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι κλινική.
0: Το πελατολόγιο είναι μεγάλο.
2: Το πελατολόγιο φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Mm-hmm. Προσφέρει μάλιστα, και πρέπει να έχει και διευθύνσεις ασθενείς.
0: Βέβαια.
2: Διότι προσφέρει υπηρεσίες κλεισίματος εισιτηρίων, ναι, ξενοδοχείων, 24ωρο θυρωρό, μεταφορά χρημάτων, μεταφραστή.
1: Άρα όλο το πακέτο.
2: Υπηρεσίες για την τακτοποίηση, όσοι είναι αλλοδαποί, ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους εδώ στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ιατρικό τουρισμό, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου συγκεκριμένα, στο Κολωνάκι. Ναι. Το ίδιο κέντρο δεν έχει.
1: Δεν υπάρχει,
2: κέντρο,
1: ναι,
2: κέντρο. Και δεν, έχει ελεγχθεί το 25, mm-hmm, το 2025. Το δικό μου βαράει.
3: Okay,
2: το δικό σου έχει χρόνο.
1: Το 2025 λέγει ο Χρήστος ότι έχει ελεγχθεί και μάλιστα πρόσφατα προεξαμήνου που ήρθε το μηχάνημα δεν δηλώθηκε καν.
0: Και πόσα άλλα τέτοια θα υπάρχουν.
2: Δεν το ξέρουμε πότε ήρθε το μηχάνημα.
1: Από το 25 που ελέγχθηκε μέχρι
2: τον
1: τώρα.
2: Το 25 δεν τα παίρνουμε πάνω μας τίποτα.
1: Ο κύριος Πατούλης μας το
2: πει. Ο κύριος Πατούλης είπε ότι το 25 που ελέγχθηκε δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα. Αν το μηχάνημα είχε φύγει πρώτου ελέγχου. Πού το ξέρω εγώ.
0: Με συγχωρείτε.
1: Αν υπήρχε από να
2: το ξέρω.
0: Και αυτό πρέπει να το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
2: Όχι, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγχει.
1: Γιατί ποιος θα το ελέγχει. Ο ιατρικός σύλλογος.
0: Το Υπουργείο Υγείας. Δεν κατάλαβα. Ο γιατρός, οι γιατροί θα ελέγχουν τους γιατρούς.
1: Συγγνώμη, πιστοποίηση ένα γιατρό, ποιος θα δώσει.
0: Ο υπουργός. Αν το γιατρείο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρχει.
0: Αν μπορεί να κάνει αυτά που λέει.
1: Η ιατρική επιτροπή πρέπει να είναι. Ιατρική επιτροπή. Επομένως γιατροί. Οι οποίοι θα ελέγχουν αν το ιατρείο πήρε τις προϋποθέσεις.
2: Με βάση αυτά που είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, δεν μπορεί σε ιατρείο να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Τέλεια.
0: Άρα θα πρέπει να το είχαν κόψει.
2: Άρα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει κοπεί.
1: Ναι, ο Νότης λέει ποιος τους ελέγχει. Γιατροί λέει
2: δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός από τους αρμοδίους για να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρία.
0: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούν οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, γιατί είναι φίλοι, κανένας δεν θα κόψει τον άλλον. Είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να μπει κάποιος από το κράτος που θα λέει: εδώ, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που πας να κάνεις.
2: Έχεις πιστοποίηση.
0: Ναι.
2: Μπορείς να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει για το συγκεκριμένη κλινική, έτσι την λένε, ως κλινική τη διαφημίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις. Υπάρχουν site, υπάρχουν social media, υπάρχουν ασθενείς που λένε ευχαριστώ.
1: Για την πλασμαφαίρεση.
2: Κυκλοφορούν βίντεο.
1: Για την πλασμαφαίρεση, ναι.
2: Παιδιά, ορίστε, έχω βίντεο μπροστά μου, το είδα. Ενώτησε εσύ στο player, Γιάννη, δεν μπορεί να το δει.
1: Ναι.
2: Εδώ υπάρχει βίντεο στο οποίο γίνεται κανονικά. Δείχνει την κυρία γιατρό. Είναι η γιατρός δίπλα. Έχει μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση. Δίπλα είναι η γιατρός. Λέει ότι έχει την ιδιότητα της γυναικολόγου. Βγάζει φωτογραφίες με το αίμα που γίνεται η πλασμαφαίρεση. Βγάζει το ένα, πίσω έχει πίνακες. Δείχνουν το μηχάνημα.
0: Φαίνεται, ναι.
2: Το μηχάνημα φαίνεται. Υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν βίντεο. Και είναι ευχαριστίες των ασθενών δημοσιευμένες προς τη γιατρό. Τώρα, ποιος έπρεπε να τα ελέγξει, εδώ είναι πρέπει
1: εδώ
2: να
1: είναι
2: πάρουμε...
1: το μεγάλο κενό. Ναι. Το μεγάλο κενό. Και σωστή και η παρατήρησή σου, Νότι, ότι πώς άλλο μπορεί να... να υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου για αυτό το μεσημέρι. Διεύθυνση διευθυντής αυτής της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές, skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Μιχάλης Θεζάρης. Είναι
3: καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Τα ερωτήματα που ανακύπτουν
1: εξέλιξη πάντως. Είναι δύο έρευνες, έτσι. Μία στο ιατρείο και μία γίνεται στο, μετά το ελπίζει για τοξικολογικές και τα λοιπά, και μία στο σπίτι.
3: Τα ερωτήματα πάντως που ανακύπτουν μετά την υπόθεση του θανάτου κάτω από συνδίκες στις οποίες βρήκε αυτόν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάρα πολλά σχετικά με τα ιατρεία. Θα πρέπει να δούμε πόσα άλλα ιατρεία υπάρχουν, τα οποία παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει αυτές τις υπηρεσίες και αν υπήρχαν προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα. Πράγματι, τα στελέχη του ελληνικού FBI αυτή την ώρα ερευνούν πλήρως την υπόθεση. Επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εμπλοκή της ιατρού στον τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνεται παράλληλη έρευνα τόσο στο ιατρείο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τον χώρο, τα μηχανήματα, να τους εξηγήσει τη διαδικασία τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της με τον οποίο διατηρούν το συγκεκριμένο ιατρείο από το 2005. Παράλληλα γίνεται έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό άλλωστε το χώρος εκεί έχει αποκλειστεί. Τώρα, σύμφωνα με όσους πληροφορούμαστε, συγκεκριμένη ιατρός έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση, στην οποία αναφέρει πως την προηγούμενη Τρίτη επικοινώνησε, είχε σε επαφή με τον κύριο Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της. Διαπίστωσε πως ήταν πολύ κουρασμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Παράλληλα αυτά, δέχθηκε και ο ίδιος και η ίδια να κάνουν την πλασμαφαίρεση χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκε τον θάνατο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως είπε, την ώρα που γινόταν η διαδικασία όλα εξελίσσονταν καλά. Σε κάποια στιγμή όμως αντιλήφθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του, άρχισε ο οργανισμός του να καταραίει. Η ίδια υποστηρίζει πως του έκανε κάρπα. Παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ και το διασώστης τον μετέφερε στο ΕΛΠΗΣ, όπου παρότι έγινε προσπάθειες ανάνυψης για τουλάχιστον μία ώρα, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά μένουν να αξιολογηθούν.
2: Ότι κατέθεσε ότι δεν ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο γραφείο.
3: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο άντρας της γυναίκας αναφέρει πως την ευθύνη για την όλη διαδικασία είχε η σύζυγός του. Εκείνη υποστηρίζει σχετικά με τα μηχανήματα πως όλα είναι νόμιμα και μάλιστα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και ότι όταν πήγε στην συνάντηση διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν πάρει καταθέσεις οι αστυνομικοί, έχουν έρθει στην επικοινωνία με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα αυτά, για τα οποία υποστηρίζει η ίδια ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ όπως προείπεις και εσύ και το άκουσα το πρωί, ο κ. Πατούλης είναι ξεκάθαρος. Τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση και μάλιστα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως αιματολόγου.
1: Τεσσάρων γιατρών, μας τα είπε και η κυρία Παγώνη, καρδιολόγους.
3: Ακριβώς. Είναι νομίζω σαφές αυτό και το είπε και ο Υπουργός Υγείας.
2: Ο Πατούλης είπε ότι γινόταν η λέξη που χρησιμοποίησε, γιατί βγήκε στη δικιά μας εκπομπή, η λέξη ήταν παρανόμος.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι είπε. Ο Πατούλης το είπε. Ναι. Αυτός παίρνει και την ευθύνη των όσων είπε. Είναι θεσμικός παράγοντας ο κ. Πατούλης. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, λέει το ChatGPT, είναι μια ιατρική διαδικασία για την οποία αφαιρείται προσωρινά το πλάσμα του αίματος και τα κύτταρα του αίματος, ερυθρά λευκά αιμοεπιτάλια, επιστρέφονται στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Χρησιμοποιείται όταν στο πλάσμα υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ή επιδεινώνουν μια ασθένεια. παθολογικά αντισώματα, τοξικές και βλαβερές πρωτεΐνες, παθολογικά μόρια κτλ. Ρωτάω, βοηθάει στην αναζωογόνηση του οργανισμού? Όχι με την έννοια της αναζωογόνησης ή αντιγύρανσης. Mm-hmm. Είναι θεραπευτική διαδικασία. Μπορεί κάπως μετά την διαδικασία να αισθάνεται καλύτερα, επειδή μειώθηκε μια βλαβερή ουσία, εφόσον αυτή ήταν η αιτία των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχουν όμως αποδειγμένα στοιχεία ότι η πλασμαφαίρεση καθαρίζει το αίμα, ανανεώνει τον οργανισμό ή έχει γενική αντιγυραντική δράση σε υγιείς ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Αλλά από ό,τι φαίνεται και από αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, επί τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και η πελατεία, προφανώς πολλοί άνθρωποι.
2: Και για να μας φύγει και η απορία, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζει και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο υπεύθυνος για τους ελέγχους είναι ο οικείος ιατρικός σύλλογος, σε όποια πόλη και περιοχή.
1: Άρα εδώ ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, έτσι.
2: Προφανώς. Uh-huh. Όπου κάνει περίπου ελέγχους στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο. Mm.
0: Εδώ πέρα πάντως δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το δούλευε χρόνια, διαφημιζόταν, πήγαιναν οι άνθρωποι, κάνανε πλασμαφαίρεση.
2: Εδώ είναι δημόσια όλα. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή...
0: Και όλοι σφύριζαν κλέφτηκα.
2: Επίσης, αυτό που λέει, που είπε ο Μιχάλης ο Τεζάρης, ότι υποστήριξαν, άκουσα και τον δικηγόρο των ιατρών χθες, τον κύριο Αγαπηνό, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είπαν ότι αυτό έχει άδεια παθολογικού ιατρίου και συστεγάζεται με ιατρό άνευ ειδικότητας. Έτσι μας είπαν. Ούτε ότι είναι κλινική, ούτε ότι έχει μηχάνημα, ούτε έχουν χαρτιά, λέει, για άδεια μηχανήματος. Δεν ξέρω, θα τα δείξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Μαζονάκη
0: οφείλεται. Προήλθε από αυτό.
2: Προήλθε από αυτό.
1: Να είμαστε καθαροί.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Εδώ και τρεις δεκαετίες.
2: Μάλιστα, ετοιμαζόταν να κάνει και συναυλία τώρα για τα 33 χρόνια της καριέρας του.
1: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
2: Νομίζω τώρα, τις επόμενες μέρες.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Στην Τεχνόπολη.
1: Ναι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
0: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσετε την εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας, για τον τηλεφωνικό σας πάροχο, και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει κανείς premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
11: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
16: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχ.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
18: και κινητό 6977 42 10 78.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
20: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κυρίως που σας αυτό. Και για το τι γίνεται με διαιτολόγους, λένε φυσιοθεραπευτές και διάφορα άλλα κέντρα.
1: Γενικά υπάρχει αυτή η γκρίζα η περιοχή εκεί.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
1: Που γίνεται κόλαση.
0: Είχα πάντα την απορία, αλλά δεν την έχω λύσει. Μπαίνει στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατί όλοι στο διαδίκτυο μπαίνουν στο κινητό. Και βλέπει και λέει σκεύασμα τάδε που έχει υποβληθεί στον τάδε.
2: Ναι. Στον οργανισμό πιστοποίησης.
0: Ποιος το έχει ελέγξει αυτό, ρε παιδί? Το έχει ελέγξει κανένας?
1: Εδώ παίρνουν από το ίντερνετ. Μπαίνουν στο ίντερνετ και παίρνουν φάρμακα από το εξωτερικό.
2: Ιατρικά σκευάσματα.
1: Πού κάνει αυτό? Έρχεται το σπίτι σου και το πίνεις. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο.
2: Καλά.
0: Εντάξει. Και τον Ντεγκρές.
1: Ναι.
2: Και το Μέση.
1: Και η ψήφος του μετράει ακριβώς όπως και η δικιά σου.
0: Εντάξει. Στις δημοκρατίες έτσι είναι. Τι έκανα. Ναι. Είμαστε αλλά δημοκρατική χώρα.
2: Επίσης, υπάρχει κόσμος και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που μόλις τον πονάει το πόδι του, το ίντερνετ. Αντί να πάρει τηλέφωνο τον γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα καθοδηγείται, καταλαβαίνεις πού μπορεί να σε βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Κάνει διάγνωση από το chat.
0: Αυτό, επειδή διάβαζα κι εγώ, ας πούμε, κάτι που ασχολούσε ιατρικό, σε τρελαίνει.
1: Βέβαια, τρελαίνει.
0: Γιατί μπαίνει, ας πούμε, και λέει, παιδιά, άμα γράψει το δίκτυο τώρα, καθίσουμε να γράψουμε. Πόνο στο δεξί αγκώνα.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει εκεί και αρχίζει μια σειρά. Τι μπορεί να είναι? Ξεκινάει. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, να έχει καρκίνο, να έχει, ξέρω κι εγώ, ρευματοειδή αθρίτιδα. Και στο τέλος σου γράφει. Ή μπορεί κάπου να έχει χτυπήσει.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ξεκινάς, κάνεις μια σειρά εξετάσεων για όλα.
2: Ναι.
0: Και καταλήγεις ότι κάπου
2: χτύπησε. Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Έτσι, μπράβο. Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται. Γιατί μπαίνει ο καθένας που είχε πόνο στον αγκώνα και από εκεί του προκλήθηκε κάτι και το γράφει.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος που είχε πόνο στον αγκώνα και προκλήθηκε κάτι άλλο, το γράφει κι αυτός.
0: Είναι άρθρα υγείας αυτά. Είναι άρθρα.
1: Σε γιατρό, όχι σε θαυματοποιό.
0: Σε γιατρό. Κανονικό, με άδεια. Και τα λοιπά. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, για όσους δεν το ακούσατε, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά νομίζω. Έδωσε.
2: Ξαναπάει τώρα μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Α, θα ξαναπάει με τον Ανδρουλάκη.
2: Εσύ δεν έχουν πει.
1: Του αρέσει.
0: Καλά, όπου θέλει μπορεί να πάει.
2: Όπου θέλει μπορεί να πάει.
0: Είχε συνέντευξη τύπου χθες.
2: Μεγάλη.
1: Όχι, με 4 ώρες.
2: 4 παρά.
1: Και άμα τον είδατε, είναι σαν να του είχαν δώσει ένα ολόκληρο κουτί Valium.
0: Γιατί?
1: Πολύ, μιλούσε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά και πολύ ήρεμα.
1: Πολύ προσεκτικά.
0: Α, εμένα μου άρεσε αυτό. Ήταν πολύ μετριοπαθής και τα λοιπά.
1: Φαντάζομαι τι ξύλο έχει φάει για να το κάνει αυτό.
0: Γιατί έχει φάει.
1: Δεν θυμάσαι πώς ήταν ο Τσίπρας.
0: Πώς ήταν.
1: Πολύ γρήγορος, επιθετικός, ζωντανός.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ορίμασε πολιτικά φαίνεται.
0: Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει και τρεις
2: άλλες συνεντεύξεις, ναι.
0: Ήρεμος πάντα ήταν.
2: Α, άρα ήταν πιο ήρεμος.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Μεγάλη πάντω.
0: Δεν έχει άποψη που τον
1: έχει.
2: Πώς δεν είπα.
0: Τον ηρεμό, εγώ λες.
1: Προφανώς.
0: Ωραία.
2: Ο Χριστός, ναι.
0: Πάμε να βρούμε. Ναι.
2: Μεγάλη συνέντευξη, αυτό ήθελα να πω. Πολύ μεγάλη.
0: Το είπαμε.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Μεγάλη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Να το ξαναπούμε, μεγάλη συνέντευξη.
2: Πες πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη. Είσαι ικανοποιημένος τώρα.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ικανοποιημένος. Ναι. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Έδειχνε ότι ήταν ικανοποιημένος ο Τσίπρας.
0: Με ποιον
1: για τη μεγάλη συνέντευξη μιλούσαν με την εκπρόσωπο.
0: Αφού αυτό είπε να ρωτήσουν ό,τι θέλουν.
2: Να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Για να πάρουμε.
0: Άντε,
3: μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει η άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε στις 3 ώρες και 50 κάτι λεπτά.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Ξεκινήσουμε από τώρα να παίξουμε όλη τη νύχτα το απόγευμα. Μια χαρά.
1: Κύριε Γιώργο Σεφερτζή, πώς ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι δεν, λογικά δεν πρέπει να άφησε αδιάφορο κανέναν. Όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν τις σχεδόν 4 ώρες, όχι μονολόγου, αλλά ενός διαλόγου που δεν στερεί το.
1: Και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Δεν διάλεγε τι θα πει, τι θα απαντήσει.
4: Ναι, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να πείσει ότι πράγματι έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη το εγχείρημα νομίζω πέτυχε όπως
2: το κατάφερε, δηλαδή, λέτε, κύριε Σεφερτζή, αυτό.
4: Νομίζω πως ναι. Έκανε μια επίδειξη μετριοπάθειας, αυτοσυγκράτησης και σοβαρότητας που έπιασε το στόχο της.
2: Ναι.
1: Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι θα κάνει δεύτερες εκλογές. Δεν είναι, πάμε για δεύτερες εκλογές και συνεργάζομαι με όλους.
4: Ακριβώς σε αυτό θα επέμενα εγώ περισσότερο, διότι ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να φανεί ότι είναι γεφυροποιός εν ώψη της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, της οποίας προφανώς διεκδικεί την ηγεμονία. Από την άλλη επίσης μεριά ευθυγραμμίζεται με εκείνο το κοινό αίσθημα της μερίδας του εκλογικού σώματος που δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν βρίσκει έναν τρόπο συνεννόησης τέτοιο ώστε να της επιτρέψει να συγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι επίσης μια δική του επιστοιχία. Δεν εμφανίστηκε διχαστικός εντός της αντιπολίτευσης, αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει μια ηγεμονική ανωτερότητα, να το πω. Εκοφερόμενος βεβαίως και του χαρίσματος.
0: Ναι, χάρισμα έχει, δεν το συζητάμε. Αλλά ηγεμονική ανωτερότητα και ηγεμονία που εμένα μου κάνουν βαριές λέξεις αυτές, με 15% δεν μου κολλάει πολύ, ξέρετε, κύριε Φερτζή.
4: Να σας κολλήσει, διότι όπως γνωρίζετε στην πολιτική η κλιμάκωση είναι ένα από τα μυστικά της στρατηγικής επιτυχίας.
0: Ναι.
4: Τα πρώτα βήματα και τα χαρακτηριστικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
2: Ναι, για κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει τώρα όμως.
4: Ναι, ή που ξαναξεκινάει, διότι ουσιαστικά κάνει μια καινούργια αρχή. Όταν έχεις από την άλλη μεριά τον Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που ζητάει για τρίτη φορά ευκαιρία από τον ελληνικό λαό, δεν έχει ματαγίνει αυτό.
0: Σωστό.
4: Το να διεκδικεί ότι...
0: Συνεχόμενη, γιατί έχει ξαναγίνει, αλλά συνεχόμενη.
4: Ναι, συνεχόμενη, αυτό εννοώ. Το να εμφανίζεται ο Τσίπρας από την άλλη μεριά ως νεοφώτιστος στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο, γιατί πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Είναι τόσο μεγάλο το κενό ηγεσίας που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
4: Ώστε οτιδήποτε μπορεί να δώσει στον ψηφοφόρο ή τον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της αναβάθμισης της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον...
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πεπραγμένα.
4: Όλοι έχουν πεπραγμένα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας σαν να προσγειώθηκε τώρα στη χώρα και να λέει, παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας, ήρθαμε, λένε Αλέξη Τσίπρα και είμαι κάτι νέο.
2: Είναι
0: νέο λανσάρισμα.
2: Έτσι.
0: Πετυχημένο ή όχι θα φανεί στις εκλογές.
4: Ναι, είναι νέο λανσάρισμα αυτό ακριβώς. Ναι. Εννοώ, το restart κάνει, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό.
0: Επίσης, επειδή είστε και της επικοινωνίας πολύ, εγώ μια πορεία έχω και δεν ξαναμιλάω. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τοποθετηθεί και κοντά στο κέντρο, βασικά κοντά στο κέντρο.
1: Αυτό προσπαθεί σαφώς να το κάνει.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Με ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα που ήταν και πολύ χαρούμενη, τοποθετήσει στο κέντρο.
4: Ναι, όταν επανατοποθετεί την αριστερά με τη λογική που το έκανε χθες ο Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι είναι καιρός η αριστερά να αρχίσει να μπαίνει στη λογική της παραγωγής του πλούτου και όχι μόνο της διανομής του. Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το κέντρο που συμφιλιώνει τον μετριοπαθή ψηφοφόρο με αυτού του είδους, με αυτού του τύπου την αριστερά.
1: Η ιστορία με την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων του έκανε καλό ή κακό?
2: Πατριωτική σφορά.
4: Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αμερικανικής. η οποία ακριβώς βρίσκεται από τη μία ενώπιον της πρόκλησης της αβυσσαλαίας διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη μεριά δεν έχει βρει ακόμα το μυστικό να πείσει ότι διαθέτει τη συνταγή θεραπείας που δεν θα καθυλώνει την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η αμερικάνικη αριστερά έχει πετύχει ως ένα βαθμό να το λύσει ως στρατηγικό της πρόβλημα. Με αποτέλεσμα βεβαίως να είναι λογικό η ευρωπαϊκή αριστερά να προσπαθεί να την μιμηθεί. Το γεγονός ότι έχει ήδη επικρατήσει η κεντροαριστερά στο χώρο των δημοκρατικών της Αμερικής είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραδειγματίζει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς αφομοιώνεται αυτό που επιχειρεί να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες η αριστερά στην Αμερική με αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αριστεράς σε χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Προσπαθώντας να οριοθετήσουμε έτσι προς τα που κινείται ο Τσίπρας.
1: Αυτό να το τελειώσουμε.
2: Ναι, τελείωσε.
1: Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο να μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο ένας έλεγε θα μπούμε μέσα και θα καταγράψουμε τα χρυσαφικά και θα τα... Θα μπούμε στη ρίδα εσείς στα μπουντουάρ. Ο άλλος έλεγε τους πίνακες. Ο τρίτος έλεγε τα λεφτά. Χθες είπε ο κύριος Τσίπρας ότι 146 δισεκατομμύρια, το 46% λέει των καταθέσεων ανήκουν στους υπερπλούσιους στο 1% και έχει μέσα σε αυτούς όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θέλουν να φορολογήσουν. Γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ κακό, ιδιαίτερα που κάπου κεντρώσεις που είναι καχύποπτοι απέναντί του.
4: Ισχύει αυτό, γιατί η σύγχυση δεν κάνει καλό στην απήχηση στον χώρο των μεσαίων, των κεντρών. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή εμφανίζεται ως ένα είδος παιδικής ασθένειας, ένα εγχείρημα που κινεί το ενδιαφέρον του μεσαίου χώρου πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ως συγνωστό, παρά το γεγονός ότι αν δεν ξεπεραστεί γρήγορα, ασφαλώς θα έχει πολύ υψηλό κόστος από πλευράς απήχησης.
0: Γι' αυτό που λέει, γι' αυτό που λέει ο κ. Σεφερτζής, που λέει και ο Νότζης για το 1%, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση. Είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον κ. Σεφερτζή. Εγώ πιστεύω ότι η φορολόγηση του 1% κάνει καλό στον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Αν το προχωρούσαν λίγο παρακάτω και έλεγε πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φύγουν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Νομίζω θα ήταν επιτυχία.
2: Πολύ θετικό.
0: Γιατί πρέπει να αγχώνεται όλος ο κόσμος για το αν θα φορολογηθεί το 1% του 1%.
1: Μα γιατί θα φορολογηθείς εσύ στο τέλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
1: Δεν πρέπει να πιάσει το 1% του εκατομμύριου, θα πιάσει.
0: Μα αυτό λέω. Εδώ είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει πιο πρακτικός και να πει, επειδή έχει τον πρώτερο βίο, να πει: παιδιά, δεν θα φτάσω στη μεσαία τάξη. Θα μείνει εκεί. Σε αυτό εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή. Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί το 1% του 1%. Δηλαδή τέτοιο άγχος πια για το 1% δεν το ξαναδεί. Ο Γόρεν Μπάφετ λέει: εγώ, παιδιά, πληρώνω περισσότερα από τη γραμματέα μου. Είναι δυνατόν?
2: Λιγότερα από τη γραμματέα. Κύριε Σεφερτζή, για να κλείσουμε. Επειδή περιγράψατε πάνω κάτω που οριοθετείτε, που κινείται ο κύριος Τσίπρας, δυνητικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί λοιπόν, εφόσον έχετε, είπατε και για αυτή την ηγεμονική στάση που τηρεί?
4: Κοιτάξτε, είναι θέμα χειρισμών περισσότερο. Βέβαια, διότι ο οποιοδήποτε δεν φροντίσει να φανεί δεκτικό σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασία, κινδυνεύει να απομονωθεί από το εκλογικό σώμα που αναζητεί λύσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όσο μεγαλύτερα ανοίγματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο καλύτερο θα είναι γι' αυτό. Αντιστρόφως, όσο το μιζεριάζει το Πασόκ με μια κριτική, πιαστήκαμε τώρα από το Σιακαντάρι για να σκεφτούμε ιστορίες συνωμοσίες προκειμένου να αποδυναμωθεί το άνοιγμα του Τσίπρα, είναι ακατανόητο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν έχεις μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μην το χάσεις, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
5: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, ακούσαμε και για το Τζίπρα. Εσείς πώς τον είδατε το Τζίπρα?
9: Εγώ δεν νομίζω ότι. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που σου είπα. Που είναι. Που προσπαθούσε να το παίξει ότι εδώ πέρα είμαστε σκεπτόμενοι, μιλάμε αργά. Είμαστε ήπιοι. Δεν λέμε κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο. Αυτό μου κάνει εντύπωση για τον Τζίπρα από αυτόν που ξέρω.
8: Δεν ήθελε
9: και να... από αυτόν που ξέρουμε το προηγούμενο διάστημα.
8: Δεν ήθελε να βάλει αυτόν τον κόλμο, ρε.
10: Περισσότερο συστημικός.
9: 68.000 άνθρωποι, έτσι, έχουν από 50 ως 70.000 ευρώ. 68.000 άνθρωποι. 70, από 70 ως 100 ευρώ, 28.000 άνθρωποι. Πάνω από 100.000 ευρώ, 15.000. Δηλαδή, συνολικά, 112.000 πολίτες δηλώνουν χρήματα 50 ως 100.000. Προφανώς δεν εννοεί αυτούς, δεν θα βγάλει από αυτούς το
8: 1%. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι είναι.
9: Ή μόνο από τους πάνω από 100.000, από τους 15.000.
8: Αυτό δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει τι εννοεί και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Γιατί ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει τα λεφτά του στο τραπεζικό σύστημα, πάει να πει ότι είναι φανερά και φορολογημένα.
10: Ναι, βέβαια.
9: Μα όμως λέει, γιατί λέει ένα σπίτι στο Περιστέρι να φορολογείται και αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα να μην φορολογείται, λέει.
8: Δηλαδή αρχίζουν οι ερμηνείες τώρα. Κάποιος θα πει, εμένα μου μυρίζει νέος έμφυα.
9: Ναι.
8: Ας πούμε.
9: Ναι.
8: Λέω εγώ τώρα.
9: Ή δεν ξέρω τι. Θα αρχίσει να κοιτάει τις καταθέσεις και να ζητάει να πληρώνει φόρο πάνω σε αυτό.
8: Πάντως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ασχολούνται με αυτό σήμερα.
10: Όχι, ασχολούνται με την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
8: Πώς τον λένε αυτόν που πήραν?
9: Γιατί τον διώξαν αυτόν?
8: Τι να σου, δεν αρέσει. Τους έφερε και κόνφερες, λέει.
9: Αλλά.
8: Δεν θα άρεσε τον πρόεδρο.
10: Θα άρεσε, άλλαξε και πάει τώρα ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ με τον οποίο.
8: Πώς τον λένε,
10: Ανθιγουαθάλ.
9: Ο οποίος είναι καλός.
8: Πώς τον λένε?
10: Ανθιγουαθάλ.
8: Πώς?
10: Ανθιγουαθάλ, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ανθιγουαθάλ. Όνομα είναι αυτό.
10: Περίμενα, σου το πω και ακριβώς. Αλγουαθάλ.
9: Αλγουαθάλ.
10: Αλγουαθίλ.
8: Άραβας είναι.
10: Όχι, βρε, Ισπανός είναι ο άνθρωπος, Βάσκος. Αλγουαθίλ.
8: Ωραία.
10: Και οι υπόλοιποι ασχολούνται. Υπόλοιπος πλανήτης, δεν το σχολιάσαμε.
8: Ναι, ρε. Κύριος Νότης. Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
10: Ναι, αλλά πού δεν.
9: Πες το.
10: Το 5.000 του Τραμπ.
9: Δεν το
10: ακούσαμε εμείς εδώ στη ΔΕΘ.
8: Δεν άκουσες.
10: Δεν άκουσες. Ο Τραμπ λέει, άμα βγουν οι Ρεπουμπλικανοί.
8: Στις
10: ενδιάμεσες, κάθε ενήλικας, 5.000 δολάρια, το οποίο θα λέγεται μέρισμα Τραμπ.
9: Θα δώσει. Βέβαια, αφού έχει βγάλει δισεκατομμύρια με το.
10: Κλείσμα έχει βγάλει δισεκατομμύρια με χρέο για Αμερική, δεν ξέρω στο Θεό.
9: Όχι, δεν το πληρώσει ο ίδιος, με τσέπη του, με το bitcoin.
8: Ένα τρεις είναι αυτά.
9: Ένα τρεις είναι.
10: Είναι 1,3 τρεις.
8: Τότε. Είναι 270 εκατομμύρια.
9: Σου λέει,
10: οι ενήλικες.
9: Χρωστάει 17-3, ξέρω εγώ. Χρωστάει με 18.
8: Τι έγινε, δεν έγινε.
9: Έτσι κι αλλιώς τα τυπώνουμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά τυπώνουν μόνοι τους.
10: Ακολουθεί Σπύρος Μάλης. Γεια σας.
9: Γεια χαρά.
8: Γεια σας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στο Μεταλλείρος Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείρος Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
18: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός.
20: Κόσμος. 96,5.
21: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
22: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
21: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
22: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
21: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
22: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
21: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
22: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
21: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
22: Τηλέφωνο 26710 252. 251.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Η μόνη σας επιλογή.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
22: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
22: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
2: Ford,
0: Opel
2: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
23: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
24: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
25: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
26: Πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
27: Ανοίγω σε μένα.
28: Είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι.
27: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
29: Πολυδοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για ένα καλλιτέχνη.

0: χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θηβών προς το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλίση Σοφίας.
1: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, το επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια. Ράγισαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον Εκλειπώντα στον επικηδεολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη Σχολή Κάρων, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εφαίρων.
2: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα, η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
1: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τον Πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο Πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνηστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 πτέρυγα Μάχη στην Αμαραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του, και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον Πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω, κλείνοντας, ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ, σε αυτή την μοιραία πίση.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τον επικίδιο, ένα απόσπασμα ακούσαμε, εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
3: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων, και πραγματικά ο λόγος ήταν συγκλονιστικός.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
2: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
1: Ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη Σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντουμ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει η έρευνα.

0: των αρχών να δουν εάν οι όροι και συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο εκλοιπών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίε και κύριοι. Και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο τη Υποδιεύθυνση Ψηφιακή Εγκληματολογική Έρευνα και Ανάλυση, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τι 9 μαζί με του δύο γιατρού, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρού, αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργο Μαζωνάκη. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο ή κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, ναι, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Mm-hmm. Διέταξε την έρευνα, να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαθαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, ναι, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία, ναι, που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, θα παίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
0: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
1: Ακριβώς.
0: Του ιατρείου, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
3: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
0: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
4: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές, και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ολπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική, και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
0: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορεί να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
5: Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
0: Ναι.
5: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
0: και αναλόγως δίνουν την κατεύθυνση της εισαγγελίας.
5: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
0: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
0: Καλό
5: και δεν ξέρουμε, Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
0: Ναι,
5: όλα
0: όχι.
5: Αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
0: Ναι. Καλό είναι να
5: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
0: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, το σίγουρο είναι πως όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνου, Αντίπας, Άντι Σαμίου.
6: Ανοίγω σε μένα.
7: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
6: Έχω καλύτερο μια φορά να σχεδώ, να σου πω σαν...
8: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
7: Ήταν υπέροχη η συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
0: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα 24ωρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει γι' αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
9: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
10: Ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
11: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
10: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ με κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
12: Το παλεύουμε και όπου βγει.
11: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
12: 30 ευρώ, βάζα 30 ευρώ την εβδομάδα πέσω.
11: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
12: Όχι, φυσικά.
13: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε. Τάκρος απαραίτητα. Οπωσδήποτε. Και αν κάνουμε κάποια ατασταλία θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
11: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
14: Εκεί που έδινα 100 ευρώ, τώρα δίνω 130. Για τα ίδια πράγματα.
0: Κατάλαβες Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
14: καλό
0: μαζί μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, τη ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
14: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και η αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
14: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Το ελαιόλαδο σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα προκυβευτικά μες το καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι, που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές οι σοδιές στα προκυβευτικά. Με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή. Μέση τιμή δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε ένα βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος στη γειτονιά του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου ότι δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11, ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα, που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το οποίο βάσει το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση. Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα, βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό, της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάββας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
15: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
0: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογίες κτλ. Στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
16: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων ναι. από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων είναι και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού, ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
0: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά νομίζω ότι είναι κάτι.
16: Είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε έρχεται, όπως είπαμε, και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, αλλά
0: και, με τον Μακρόν.
16: Και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο και δήλωσαν:
17: η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας.
18: Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών είναι αδερφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων.
0: Σε λίγο μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
19: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά.
22: Κόσμος 96,5.
23: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
24: Στόχος μας η ποιότητα.
23: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
24: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
23: Σιδηρικά.
24: Υδραυλικά.
23: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
24: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
23: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
24: Τηλέφωνο 26710 252-51.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
25: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
26: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
27: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
26: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
27: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
28: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
29: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ο Μανώλη Κωστίδη, βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή.
0: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στον Αντένα το πρωί.
31: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
0: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
30: Εγώ έφταιγα. Αυτή η φορά εγώ έφταιγα. Πάσε να καταλάβεις το κουμπί και.
0: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
30: Αλλή μονάδα πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με αφορμή τα γεγονότα του 1922, υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας το 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
0: όχι,
30: ούτε συμφωνούμε,
0: αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
30: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα, και τα τουρκικά μας είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Mm. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί τα νησιά, ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φώναμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης και διάφορα πολλά.
0: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει το Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος, και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, να φωνάξουμε να μας ακούσει.
30: Ακριβώς. Για να δούμε.
0: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
30: Συναντήθηκε με τον Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα. Αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμογλου ή όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μια διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο, και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτηση στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο Διευθύνος Σύμβουλος της πως ο κ. Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί οι τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνα. έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες, με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών, ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και με τον κύριο Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
3: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Άνθερντς Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταπίεση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
0: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέη, σύζυγος Κλουνέη.
3: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέη δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και η συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που όταν είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
4: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
0: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
4: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
0: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
5: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Αυτά είπε και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
6: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο Δίκαιο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαι ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει ειδική και ΟΔΙΟ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία. Όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά διψήφιο αριθμό κρούσματων.
0: Σωστή είσαι γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΟΔΙ.
6: Σε βλέπω, τα
0: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας, είναι 33.
6: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω, σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ, θα το ξαναπούμε αυτό, να πούμε ότι και οι δήμοι υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΟΔΙ είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα, όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο. Το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου και είδαμε πρόσφατα και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, να συζητάμε για το
0: ναι, μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΟΔΙ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατο ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
6: Ναι, γι' αυτό και δεν το
0: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως την περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα 2 ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη. Όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι τον λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ετωλοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων.
0: Βέβαια, δεν συζητάμε τι.
7: και τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για, για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
0: μια
7: όλων
0: ζωής,
7: των ανθρώπων, η κόπη μια ζωή. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά στην Αυτουργία. Τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Πύργου και προσποιείται το λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Της λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Ακείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
8: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμεο Λάρισας. Είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τεθέσουν υπό έλεγχο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νεαρά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλο-Γερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
1: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο η ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. 4 τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης, ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
0: Οπότε Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά 9 και 4
1: σωστά.
0: Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
1: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε τον ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό τη Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12.
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
21: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
23: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά
24: Κόσμος 96,5.
25: Κόσμος 96,5.
26: Η ώρα είναι 3.
27: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
28: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
29: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
30: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
29: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
30: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
29: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
30: Τι ερώτηση.
29: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
30: Αυτό ξαναπες.
29: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
31: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
32: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάετο 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: just like
1: I'm fine.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

απόψεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Της

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
1: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all in.

Please.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Focus on me. 1, 2, 3, come on, girl.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

φάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.